0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο γυναικείο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
2: Η Spice Girls.
1: Πέτρου μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
3: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Γκίζ για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Είμαι η Κωνσταντίνα, κέρδισα τα 1000 ευρώ από τον Kiss. Να ακούτε κάθε μέρα Kiss για να ακούτε και τις απαντήσεις. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσαν
2: οι ακροατές. Κάποιες
1: λίγες. Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
2: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Νεκρά Θάλασσα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
2: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
1: Έχει κερδίσει, το έχει καταλάβει. Είσαι η 10η νικήτρια! Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
2: Είχα το Ντα Βίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, το Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
1: Με δουλεύεις, ε!
3: Αυτά συμβαίνουν όταν ακούς Kiss. Κερδίσεις 1000 ευρώ. Είμαι η Κατερίνα. Ευχαριστώ πολύ τον Kiss. Είστε φοβεροί.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Τώρα θα πούμε λόγια μεγάλων σοφών.
2: Μάλιστα.
1: Η Τζένιφερ Λόπεζ είπε: ο μεγαλύτερος ερωτάς μου βρίσκεται στο μέλλον χωρίς καμία αμφιβολία. Μιλάνε όλοι, μιλάει και η Τζένιφερ Λόπεζ.
2: Αργύρη μου, να σου πω ότι πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι τον έχω ζήσει το μεγαλύτερο έρωτα και ότι δεν θα έρθει κάτι καλύτερο. Και αυτό νομίζω ότι με καταστρέφει, γιατί είμαι ένας βαθιά ρομαντικός άνθρωπος.
1: Όχι, πιστεύω πάντα το μέλλον είναι ανοιχτό και υπάρχει κάπου εκεί πέρα κάτι να περιμένεις. Αλλά οφείλουμε να περιμένουμε κάτι. Αλλά και η Τζένιφερ πια, ας ξεκουραστεί λίγο.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: day. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Χθες άκουσες καθόλου Kiss 92,9 για να έχεις τις απαντήσεις.
2: Το θέμα είναι ότι εγώ κάθε μέρα ακούω. Το θέμα είναι ότι με ευνόησε η τύχη και κατάφερα να τις ακούσω. Γιατί τυχαίνει και είναι στιγμές που δεν τις ακούω.
1: Ποιος σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
2: Κόπολα. Αποκλείεται.
1: Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ εσύ?
2: Μάλλον κάποιες διακοπές. Βέβαια μπορεί και επειδή παντρεύομαι να γίνει και τίποτα γι' αυτό.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Σε μια περιοχή εκεί στη Σαρδινία υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με τις ομπρέλες. Σου λέει, επιτρέπεται η χρήση ομπρέλας σε ηλικίες κάτω των 10 και άνω των 65. Αυτό όμως γιατί γίνεται? Γιατί σου λέει, έρχεστε με τις ομπρέλες σας και έχουμε και υπερπληθυσμό εκεί πέρα στην παραλία, χαλάτε το φυσικό τοπίο.
2: Είσαι μανούλα ή πατέρας και πας το παιδί σου για μπάνιο στη θάλασσα και είσαι άνω των 10 και κάτω των 65.
1: Αν
2: το
1: είσαι...
2: παιδί πώς θα κάτσει κάτω από την ομπρέλα χωρίς τον παπά? Πώς θα πάρεις ομπρέλα χωρίς τον παπά?
1: Θα πάρεις μία ομπρέλα, θα τη στήσεις για το παιδί και αν ακουμπήσεις εδώ και ένα χιλιόστο κάτω από τη σκιά, θα φας πρόστιμο.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. My dream.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Το επίθετο του διάσημου σεφ Gordon
2: Ramsay.
3: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
2: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας αναπτύσσει ένα ψηφιακό σύστημα που θα εντοπίζει σχεδόν άμεσα αυθαίρετες κατασκευές μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να σας πω ότι αν ανεβείτε σε μια ταράτσα στην Αθήνα,
2: ναι,
1: θα δείτε πολύ Ελενίτ. Παρόλα αυτά, καλώς συμβαίνουν, καλώς θα συμβούν και καλώς θα υπάρχουν.
2: Ξέρεις τι θέλει
1: αλλά
2: Αθήνα.
1: Αλλά πιστεύω ότι ο Έλληνας, αγάπη μου.
2: Καλά, θα βρει τρόπο, καλέ. Πιο γρήγορα θα βρει ο Έλληνας αυτή την τεχνολογία για να κρύβει τα αυθαίρετα, παρά το AI να βρει, να νομιμοποιήσει τα αυθαίρετα.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: ευρώ το λεπτό.
1: Πόσο κάνει 9 και 7?
2: 9 και 7, 16.
1: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Τώρα που τελείωσαν οι πανελλαδικές, ελάτε να πούμε ξεδιάντροπα
2: τι σκονάκια έχουμε
1: τις
2: κάνει.
1: Τις πιο ευρηματικές πατέντες σκονακίου. Περιμένω να μου πεις με αγωνία πρωτότυπους τρόπους που έκανε σκονάκι στο σχολείο.
3: Μέσα στο μπρακί μου.
2: Είσαι η θεά του σύμπαντος.
1: Να σου πω, Γεωργία, έπιανε.
3: Εννοείται.
1: Και περάσαμε στο πανεπιστήμιο, έτσι δηλαδή.
3: Περάσαμε στο πανεπιστήμιο, αλλά μείναμε στο πανεπιστήμιο.
2: Εντάξει, ναι, ξέρεις. Το να κάνεις το σκονάκι είναι το ένα βήμα. Το άλλο είναι να τα μάθεις κιόλας.
3: Ναι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
5: Πόσο?
6: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
0: 1954 και ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου.
1: Στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι Beer Day Britain, ένα από τα πιο random αλλά viral celebration days.
0: Το 1919 οι Alcock & Brown πέταξαν non-stop από Βόρεια Αμερική στην Ευρώπη. Κοινώς η πρώτη non-stop υπερατλαντική πτήση.
1: Ο ηθοποιός Neil Patrick Harris που αγαπήσαμε ως Barney στο How I Met Your Mother γεννήθηκε στις 15 Ιουνίου του 1973. Ποιος τον θυμάται ως τον έφηβο 14χρονο γιατρό Doogie Howser στην ομώνυμη σειρά?
0: Μείνετε συντονισμένοι τώρα γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Πού αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Πρε.

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Τι μας κάνετε, πώς μας είστε. Καλή εβδομάδα, Δευτερούλα 15 Ιουνίου. Είμαστε εδώ φυσικά στον αέρα του Kiss 92,9. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Πρε.
0: Είναι το Breakfast Show και όλοι μαζί θα πιαστούμε χέρι-χέρι για να περπατήσουμε και αυτή τη βδομάδα παρέα.
1: Τι ωραία, κάνουμε τα βήματά μας εμείς κάθε εβδομάδα, ε.
0: Βεβαίως.
1: Χιλιόμετρα διανύουμε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
0: Και 5.000 βήματα θα έχουμε κάνει. Ου. Και 10.000 βήματα θα έχουμε κάνει. Ου. Και με θερμίδες εδώ στο Kiss.
1: Και εσείς που μας ακούτε, τη σκέτε διπλά να ξέρετε. Γιατί εκτός από το Kiss World Summer Concert 2020.
0: Λοιπόν, παιδιά, και σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε ετοιμάσει εκπομπάρα, έχουμε ετοιμάσει θεματάρες. Θα σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα με τις μουσικάρες εδώ στο Kiss 92,9.
1: Και ξέρετε τι, θα μάθετε πώς μπορείτε να πάρετε bonus τρέχοντας.
0: Επίσης, πώς αγρινιώτης απολυμένος φέσωσε τους πρώην εργοδότες του με 32.000 ευρώ. Χρήσιμη πληροφορία.
1: Τι κοινό έχει η Ελλάδα με το Λουξεμβούργο?
0: Πώς τεχνητή νοημοσύνη έσβησε φωτιά στον Ημιτό?
1: Και μην ξεχνάτε, παιδιά μου, ότι 9 παρά 20 παίζουμε 1.000 ευρώ το λεπτό και έχουμε δώσει 12 χιλιάρικα μέχρι στιγμής.
0: Και ψάχνουμε το 13ο και δεν θα είναι γρουσούζικο, σας το υπόσχομαι. Και επίσης, Viber. Το Viber.
1: Το Viber τη εκπομπή.
0: Το Viber. Τι θα γίνει με το Viber? 6942-929-929. Για τις καλημέρες σας, για τα σουσού σας, τα μουμού σας και γενικότερα για να ξεκινήσουμε να κάνουμε παρέα.
1: Ελάτε να αγαπηθούμε. Εμείς αυτό θέλουμε. Θέλουμε μια ζεστή αγκαλιά, να ξυπνήσουμε το πρωί όμορφα.
0: Ζωτέμ, στο Viber.
1: Sing it back. Πάμε να ακούσουμε τώρα από Μολόκο, μόνο εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
4: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
3: Γιατί είστε θεότρελοι.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Καλημέρα λοιπόν σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. 5 λεπτά μετά τις 7 και δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό, το ίντερνετ, το ΔΕΗ, το Fiber, το σωστό, έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε τώρα στο dei.gr / Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Τσαλαλαλαλαλαλα, καλημέρα και από εδώ και από αυτό το πόστο, το ιερό. Με ήλιο ξεκινά η εβδομάδα στην Αθήνα. Η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Θα σκάσει η πέτσα μας. Με λίγες μόνο νεφώς στα ορεινά το απόγευμα και ασθενείς ανέμους. Καλοκαιρινό το σκηνικό από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και γι' αυτό να χαρούμε τον ήλιο και να ξεχυθούμε έξω στους αγρούς.
1: Το πούσο κόπου είχαμε το άγχος ότι θα βρέξει και ότι θα κάνει καταιγίδες. Ευτυχώς έβρεξε λίγο την Παρασκευή, σε ίσα να ακυρωθεί η παραστασή σου.
0: Ακριβώς. Και επίσης θέλω να σου πω ότι εχθές έκανε κρύο.
1: Ναι, τι ωραία που ήταν.
0: Εχθές πρέπει να είχε γύρω στους 23 με 24 βαθμούς όλη τη μέρα. Το βράδυ στο θέατρο, επειδή είναι ανοιχτό, δεν καταλαβαίνεις τι κρύο είχε. Αφού φοράγαμε τα σακάκια και τα πουκάμισα και λέω Παναγία μου, τι ωραία. Ενώ μέχρι προχθές.
1: Έβραζε. Πω, θα τα φοράτε όλο το καλοκαίρι αυτά, τώρα το συνειδητοποίησα. Λοιπόν, να σας πω παιδιά τι γίνεται στους δρόμους Αθήνας. Πάνω στην Κηφισό, αυτή τη στιγμή από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία η άνοδος έχει αρκετή κινησούλα, όπως και ο κόμβος στη μεταμόρφωση εκεί πέρα. Κατά τα άλλα, όλα καλά παιδιά για την ώρα.
0: Λοιπόν, επίσης να σας ενημερώσουμε ότι από ό,τι φαίνεται, να και κάτι ευχάριστο, σταθερές τιμές των οικονομικών θέσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για το φετινό καλοκαίρι, παρά τις πιέσεις που βιώνουμε όλοι οικονομικά και η κατάσταση γενικά έχει ξεφύγει.
1: Επίσης, να ξέρεις ότι 6.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο αλλάζο σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
0: Εγώ που δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτό.
1: Υπάρχει φυσικά και σε βοηθάει να κάνω παιδί μου να αλλάξει τα παλιά. Ναι, να αναβαθμίσεις.
0: Δεν το ξέρα. Μακάρι οι άνθρωποι. Ξέρεις πόσος κόσμος, ξέρω άνθρωπο που έχει τα λεγόμενα καλοριφέρ. Όχι τα καλοριφέρ, θερμοσυσσωρευτές.
1: Ο Χριστός και
0: αυτοί παίρνουν. Καταναλώνουν ρεύμα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρεις τι ρεύμα. Υπάρχουν νοικοκυριά που έχουν δυστυχώς θερμοσυσσωρευτές και δεν ξέρεις τι χρήματα δίνουν κάθε χρόνο.
1: Εμείς είχαμε σόμπες αλογόνου.
0: Αυτό μια χαρά.
1: Κλασική. Καίνει σόμπες αλογόνου.
0: Τι καίνει σόμπες αλογόνου.
1: Καίνει πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Dua Lipa Love Again εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.

0: 11 λεπτά μετά τις 7 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Δευτερούλα σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους, 15 Ιουνίου.
1: Λοιπόν, Αργύρη, θέλω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό.
0: Τι έγινε?
1: Έχει γίνει ο χαμός, ο κακός χαμός με τους εξωγήινους. Τώρα καταλαβαίνεις, η NASA βγάζει συνέχεια βίντεο από UFO sightings, δηλαδή από ανθρώπους που έχουν δει άτια.
0: Ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί στο ίντερνετ εδώ και δύο μερούλες, έτσι το Σαββατοκύριακο που ήμασταν εμείς μακριά.
0: Ναι.
1: Κυκλοφορεί μια φωτογραφία που έχει βγάλει ένας δημοσιογράφος με τον Ντόναλντ Τραμπ και δύο, τρεις ψηλούς σαν εξωγήινους κατάξανδους. Αυτό που λένε, ρε παιδί μου, τώρα ξέρεις οι συνωμοσιολόγοι, για τους Nordic Aliens, δηλαδή οι εξωγήινοι αυτοί που μοιάζουν με Σουηδοί. Αυτούς από πάνω, εκεί πέρα τέλος πάντων. Και κυκλοφορεί αυτή η φωτογραφία, την οποία φημολογείται ότι είναι AI. Το μισό ίντερνετ πιστεύει λοιπόν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ όντως κάνει ραντεβού με αυτούς τους εξωγήινους στο Λευκό Οίκο, και το άλλο μισό ίντερνετ απλά γελάει με όλο αυτό που συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να δεις, δεν μπορώ να σου πω με ακρίβεια τι συμβαίνει.
0: Δεν μπορούν να πούν αν είναι AI ή όχι.
1: Δεν ξέρω, ρε εσύ, τώρα είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις.
0: Φαντάζομαι μου σκόθηκε λίγο η τρίχα που είδα τη φωτογραφία.
1: Επίσης θέλω να σου πω ότι δεν συμφέρει κανένα να πει ότι είναι AI. Δηλαδή νιώθω ότι στην Αμερικάνικη κυβέρνηση αρέσει λιγάκι να υπάρχει αυτό το μυστήριο. Τι κάνει ο Τραμπ, μιλάει με εξωγήινους? Συνεννοούνται οι εξωγήινοι με τον Τραμπ για την κατάσταση του πλανήτη?
0: Επίσης ένας φίλος είδε το Σαββατοκύριακο την ταινία του Spielberg. Πώς λέγεται τώρα, δεν θυμάμαι.
1: Ούτε εγώ θυμάμαι. Την καινούργια ταινία που έχει να κάνει με εξωγήινους.
0: Που έχει να κάνει με εξωγήινους.
1: Που είναι μια γυναίκα μέσω της οποίας μιλάνε οι εξωγήινοι.
0: Ναι, και φήμες λένε και οι θεωρίες συνωμοσίας ότι η ταινία αυτή είναι παραγγελία.
1: Παραγγελία από τους εξωγήινους.
0: Ναι, και ουσιαστικά είναι ο τρόπος για να εξοικειωθούμε σιγά σιγά στο γεγονός ότι οι εξωγήινοι θα έρθουν στην παρέα μας πολύ σύντομα.
1: Να σου πω κάτι, 4 είδη εξωγήινων υπάρχουν. Το ένα από αυτά τα είδη υπάρχουν, ρε παιδί μου, αυτοί που μοιάζουν με reptilians, τα αυτοί που λέγαμε ότι...
0: Με τα μεγάλα μάτια και τα τέτοια.
1: Ναι, reptilians, ναι. Πώς λέγονται, τα... Έλα μωρέ.
0: Έλα καλέ.
1: Πώς είναι τα φίδια.
0: Α, τα παιδιά μου, ναι.
1: Ναι, αυτά. Η άλλη είναι αυτή, η ψηλή Νορβηγή.
0: Αυτή είναι η πιο ωραία.
1: Αυτή είναι πιο ωραία,
0: αυτή είναι πιο ωραία.
1: Εγώ πάντως πιστεύω ότι οι εξωγήινοι είμαστε εμείς από το μέλλον. Καλά, μόνο θεωρίες συνωμοσίας θα ακούμε τώρα το πρωί. Πραγματικά δεν ξέρω τι έχουμε πάει.
0: Λοιπόν, εσείς τώρα, 2-10-80-50.000, ελάτε στην παρέα μας και πείτε μας, έχετε δει εξωγήινοι?
1: Άντε πάλι.
0: Εσείς ποιον θέλετε να έρθει, ποιος θέλετε να έρθει σπίτι σας για καφέ? Λοιπόν, γιατί εμείς εδώ έχουμε να σας δώσουμε δωρεπιταγή και βασικά ελάτε να πούμε πρώτη καλημέρα, παιδιά. 2-10-80-50.000, καλείτε τώρα, γιατί θέλω να ακούσω έναν από εσάς.
1: Έχουμε φαΐ, Ναπολιτίβο.
0: Ναπολιτίβο δίνουμε.
1: 30 ευρώ δωρεπιταγή.
0: 30 ευρουλάκια να πάτε να φάτε με την παρέα σας στο Ναπολιτίβο.
1: Μην σας πω να πάρετε τους εξωγήινους να φάτε στο Ναπολιτίβο να μάθουν από ελληνική.
0: Τρώνε αυτοί άραγε.
1: Από ιταλική κουζίνα.
0: Τρώνε.
1: Δεν θα τρώνε, ρε σε Αργύρι, πώς επιβιώνουνε?
0: Δεν ξέρω, μπορεί στο μέλλον να μην τρώμε, να παίρνουμε χάπια, ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: 2-10-80-50.000, καλέστε τώρα.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρι για τη ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: 17 λεπτά μετά τις 7, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Καλή εβδομάδα, Δευτερούλα 15 Ιουνίου και πάμε να πούμε.
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
0: Η πρώτη καλημέρα θα πούμε λοιπόν με τη Στέλλα. Καλημέρα, Στέλλα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, αγαπημένη μου.
0: Έτσι, μόνο έτσι θέλω να ξεκινήσει η εβδομάδα μας, με χαρούμενους ανθρώπους. Τι κάνεις, γιατί είσαι τόσο χαρούμενη?
1: Πάω κόντρα στη μουντήλα της Δευτέρας.
3: Σωστή. Εξωγήινου είδες εσύ ή μόνο Τραμπ?
1: Εγώ εξωγήινου δεν έχω δει ακόμα. Εντάξει, βέβαια αυτό με το Τραμπ που λέτε,
0: ναι,
1: φαίνεται λίγο περίεργο, παιδιά. Δεν ξέρω, και εγώ τους βλέπω και λέω.
0: Πολύ όμορφη. Πολύ όμορφη δεν είναι?
1: Είναι, παιδιά, κούκλη. Τι να κάνουμε.
0: Εσύ τώρα μεταξύ μας, αν είναι έτσι εξωγήινοι, γιατί δεν έχουν έρθει τόσο καιρό?
1: Παιδιά, πραγματικά αν είναι έτσι, εντάξει, κανένα πρόβλημα να έρθουν.
0: Γιατί κρύβονται?
3: Μην κρύβεστε, θα εμφανιστείτε. Φημολογείτε ότι είναι στον πλανήτη μας από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουμε παθές.
0: Είναι δυνατόν? Γιατί κρύβονται?
1: Παιδιά, απίστευτο. Τουλάχιστον εντάξει, έτσι είναι. Αυξάνουμε και τις πιθανότητες σε άντρες.
3: Συμφωνώ. Όπως Στέλλα, είσαι τόσο φίλη μου και δεν το ξέρεις. Αλήθεια, τι ζώδιο είσαι, σε παρακαλώ?
1: Το Ξώτη.
3: Γλυκέ μου, το Ξώτη. Πάμε μαζί να βρούμε έναν εξωγήινο να μας σώσει από αυτό που ζούμε.
1: Ναι.
0: Στου εξωγήινου πια θα αναποθέσουμε τις ελπίδες μας.
1: Παιδιά, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Φτιάξτε καφέ να σας τα πω για τα υπόλοιπα.
0: Άστα, άμα αρχίσουμε τους καφέδες να πούμε εδώ θα γίνει χαμός. Λοιπόν, Στελάκι μου, έχεις κερδίσει δωρεάν επιταγή στα Ναπολιτίβο. Να πάρεις την παρέα σου ή κάποιον εξωγήινο, ό,τι σε φωτίζει ο Θεός. Να πας να φας, να ευχαριστηθείς, να περάσεις ωραία και να μας θυμάσαι.
1: Τέλεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είστε καλύτεροι. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω κάθε μέρα.
0: Αχ, ρε Στελάκι, σε παρακαλώ, παίρνε μας όσο πιο συχνά μπορείς. Έχω κρατήσει το τηλέφωνο σου, με το που θα σε βλέπω θα το σκόνω. Έτσι να μου φτιάχνεις τη διάθεση. Σε παρακαλώ.
1: Και θέλω να σας δω και από κοντά κάποια στιγμή.
0: Με χαρά τεράστια. Να
3: σε
0: καλά.
3: Με τεράστια χαρά, όποτε θες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Φιλιά πολλά.
2: The Breakfast Show κάθε πρωί

0: Steady Swims και Bad Dreams εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Δευτερούλα σήμερα, 15 Ιουνίου και 22 λεπτά μετά τις 7. Και μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα παίξουμε το αγαπημένο σας όνομα από όλη ζωή το πράγμα.
1: Αλλά και θα μάθουμε πώς μπορείς να πάρεις bonus τρέχοντας. Επίσης, παιδιά, να σας πω ότι στο όνομα ζωή το τι δίνουμε. Σύρια καλλιντικά. Ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στο χώρο των καλλιντικών.
0: Έτσι.
1: Οπότε μείνετε συντονισμένοι γιατί πάμε σε ένα γρήγορο break.
0: Και ερχόμαστε γιατί εδώ στο Kiss 92,9. Νέα συμβαίνουν μόνο τα καλύτερα.
2: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
3: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
4: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
5: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
7: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: 7:30 ακριβώς, παιδιά, δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Δευτερούλα, καλή εβδομάδα, 15 Ιουνίου. Και μπορεί να λέγαμε πριν ότι τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, το καλά νέα της ημέρας, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια φέτος θα παραμείνουν ίδια σε σχέση, οι τιμές, βέβαια, μιλάμε για τις τιμές πάντα, σε σχέση με πέρυσι και με πρόπερση. Ωστόσο, οι διακοπές στην Ελλάδα είναι με τιμές Λουξεμβούργου.
1: Είναι, δηλαδή, μακάρι να βγάζαμε και τα ίδια λεφτά εντωμεταξύ.
0: Είμαστε, λέει, ο ακριβότερος μεσογειακός προορισμός και το 2026.
1: Νομίζω ότι αυτές οι τιμές θεωρούσαν ότι θα απευθύνονται μόνο σε τουρίστες και λένε «Α, θα τα κάνουμε όλα πανάκριβα, γιατί όλοι αυτοί που έρχονται πλούσιοι είναι που έρχονται από το βορρά».
0: Και αυτό που λέμε
1: και δεν υπολογίζει
0: είναι...
1: κανείς ότι είμαστε εμείς που μένουμε εδώ και θέλουμε να κάνουμε διακοπές.
0: Φυσικά. Και αυτό που λέμε είναι σύμφωνα με νέα διεθνή έρευνα της εταιρείας Hello Safe, η πολυεθνική πλατφόρμα σύγκριση τιμών, λοιπόν, που ειδικεύεται σε ασφαλιστικά και χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες, καταρτίζει σε ετήσια βάση τη λίστα με τους ακριβότερους και τους φθηνότερους ταξιδιωτικούς προορισμούς παγκοσμίως ανάμεσα σε 131 χώρες. Η λίστα καταρτίζεται με βάση το μέσο ημερήσιο κόστος για διαμονή σε κατάλημα ή σε Airbnb, φαγητό και μετακινήσεις εντός της χώρας, συν το κόστος για τουριστικές δραστηριότητες, π.χ. επισκέψη σε μουσεία, αξιοθέατα, κουλουπού. Δεν υπολογίζει όμως τα ταξιδιωτικά κόστη προς τη χώρα προορισμού, όπως για παράδειγμα τα αεροπορικά εισιτήρια. Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν το Μάρτιο του 2026 και δημοσιεύτηκαν τον Ιούνιο και έβγαλαν σαν συμπέρασμα ότι είμαστε ο ακριβότερος μεσογειακός προορισμός για το 2026.
1: Είμαστε ακριβή χωρί. Τα αεροπορικά, φαντάζομαι να βάλεις και τα αεροπορικά. Να σου πω λιγάκι.
0: Καλά, τα αεροπορικά είναι, φαντάζομαι, δεν είναι μόνο για την Ελλάδα.
1: Ναι, παντού είναι. Ναι. Αλλάξε με λίγο.
0: Τι.
1: Κομπίνα.
0: Πες το.
1: Είμαστε Έλληνες και δεν μπορούμε να κάνουμε διακοπές. Είναι αλήθεια αυτό, είναι δεδομένο. Ποια είναι πολύ υψηλά τα κόστη.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε μια επιχείρηση
0: ναι.
1: που θα πουλάει πισίνες βεράντας.
0: Μαρίνα, να σου πω κάτι.
1: Κρυμμένες.
0: Εσύ δεν έχεις λεφτά να κάνεις διακοπές. Πώς θα την κάνουμε την επιχείρηση, με τι κεφάλαιο.
1: Εσύ δεν έχεις κεφάλαιο. Έχεις και γενέθλια αύριο. Ένα δώρο δεν θα μου κάνεις. Να ανοίξεις μου μια εταιρεία.
0: Άσε με ένα εναποθέτηση ελπίδες σου.
1: Φυσικά, ποιο. Φανταστικό. Πού να τις εναποθέσω.
0: Ότι εγώ, ας πούμε, δεν συντάσσομαι με τους υπόλοιπους Έλληνες στις δυσκολίες της κατάστασης.
1: Επειδή είσαι μεγάλος άνθρωπος και φαντάζομαι θα το έχεις το κομποδεμά σου κάπου κάτω από το στρώμα.
0: Έχω τη σύνταξη.
1: Έχεις τη σύνταξη. Λοιπόν, παιδιά. Με το γράμμα νι παίζουμε, όπως λέμε Νίκος.
0: Το επικουρικό.
1: Τι είναι το επικουρικό καν. Το εφάπαξ.
0: Όταν χρειαστεί θα το μάθεις.
1: Μόμορφα.
0: Λοιπόν, παίζουμε όνομα από όλη σου αυτό το πράγμα. Και πνίκα.
1: Με το
0: και
1: γράμμα νι.
0: Μέφαγες. Ρουσούζα, μέφαγες. Παίζουμε με το γράμμα νι. Νίκος. Ντουλάπι.
1: Νισάν. Νισάφι.
0: Έτσι. Νισάφι πια. Καλέστε τώρα στο 2-10-80-50.000 γιατί έχουμε καλλιτικάκια για τα όμορφά σας τα μουτράκια και όχι μόνο. Ακριβώς. Οπότε καλείτε για να παίξουμε και για να κερδίσετε υπέροχα δωράκια.
1: 2-10-80-50.000.
0: Μπράβο, Ζωή.
1: Καλέστε τώρα.
0: Μπράβο, Ζωή.
2: 90s to now. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Καμίλα Καμπέγιο και Χαβάνα ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 και ήρθε η αγαπημένη σας στιγμή. Πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.
0: Και σήμερα παίζουμε
2: με την Έλενα.
0: Με την Έλενα. Καλημέρα, Έλενα.
2: Καλημέρα, Έλενα.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Καλά εσείς, καλή εβδομάδα.
2: Εγώ τρελαίνομαι όταν παίρνετε τηλέφωνο. Είστε χαρούμενοι, μας κάνετε και εμάς χαρούμενους. Γιατί η χαρά είναι κολλητική.
0: Ναι, αλήθεια είναι και είναι και Δευτέρα, έτσι. Δηλαδή έχουμε δικαίωμα να είμαστε μουρτζούφλιδες.
2: Και είστε μέσα στον Νάζι. Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλημέρα. Είναι αυτό πριν την κρίση πανικού και το τα παρατάω όλα και φεύγω εξωτερικό. Αυτό είναι αυτό το καλημέρα.
2: Είμαι πολύ κοντά, γι' αυτό το αναγνωρίζω. Λοιπόν, Έλενα μου, τι λες, θα παίξουμε, θα κερδίσουμε?
3: Το ελπίζω.
2: Πώς ξεκίνησε η μέρα σου σήμερα, για να σου πω, να νιώσω έτσι το μου της, αν έχεις το μου της νικήτριας?
3: Ξύπνησα λίγο πιο αργά, γιατί είναι Δευτέρα. Προφανώς όλοι καταλαβαίνουν τι σημαίνει Δευτέρα μετά από Σαββατοκύριακο πριν το ξύπνημα.
2: Έχεις αργήσει στη δουλειά δηλαδή?
3: Εντάξει τώρα.
2: Εντάξει. Πάμε να κερδίσουμε λοιπόν. Τουλάχιστον να φροντίσουμε τα καλλιτικάκια μας.
3: Ναι. Ότι να σας δώσω έτσι μια φορμή, να δώσω μια φορμή στο γραφείο. Ότι. Εντάξει.
0: Ήρθαν οι κίτρια σήμερα, μην με ενοχλείτε.
2: Λοιπόν, θυμίζομαι το γράμμα νι. Πώς λέμε Νίκος? Αυτό το γράμμα.
3: Τέλεια.
2: Χρονόμετρο, παρακαλώ. Ένα όνομα.
3: Νίκος.
0: Ένα πράγμα.
3: Ντουλάπι.
2: Ένα φαγητό.
3: Ντολμαδάκια.
0: Το όνομα της Μαράγδας Καρύδη στο παραπέντε.
3: Ντάλια.
2: Μία χώρα.
3: Νορμανδία.
2: Ναι. Τι κάνεις για να δροσιστείς? Τι κάνεις για να δροσιστείς και να μυρίσεις όμορφα?
3: Ντους.
0: Ένα επάγγελμα.
3: Νεογνωλόγος.
2: Το φοράς όταν παντρεύεσαι.
3: Νηφικό.
0: Το αντίθετο της μέρας.
2: Αλλιώς ο τείχος.
0: Όπου αυτός είναι τέρμα.
2: Έλα.
3: Δουβάρι.
2: Μπράβο. Τι να κάνω τώρα.
0: Έλα. Λίγο εκτός χρόνου.
2: Είναι Δευτέρα.
0: Και επίσης την καθυστερήσαμε λίγο.
2: Επίσης τι επάγγελμα είπε κάτι πολύ ωραίο.
0: Νεογνωλόγος είπε και έπαθα σοκ. Υπάρχει τέτοιο επάγγελμα?
2: Μόνο για τον νεογνωλόγο το παίρνεις.
0: Σου αξίζει τα 1000 ευρώ. Σου αξίζει με κουκλά μου.
2: Μα νεογνωλόγος είναι το πρώτο πράγμα που σου ήρθε σε ένα παιχνίδι που έχει χρονόμετρο 1 λεπτό. Αλήθεια τώρα. Ρε φίλε, είστε ακροατές μας. Από αυτό φαίνεται ότι είστε ακροατές μας. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλλιτικά τζεριά για σένα.
3: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Φιλιά πολλά, λουλούδι.
3: Φιλιά.
1: 90's to now. Επιτυχίες και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Ξύπνησες τώρα, καλημέρα θα σου πούμε με πολύ αγάπη και θα σου θυμίσουμε ότι είσαι στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Ακούς το Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου.
1: Και τη ζωή πρέ, και αν κοιμάσαι τώρα, πας τώρα για ύπνο.
0: Σε ζηλεύω.
1: Καληνύχτα γλυκό μου ζουζουνάκι.
0: Σε ζηλεύω πολύ. Λοιπόν, θέλεις bonus?
1: Εγώ θέλω, ναι, θα μου δώσεις?
0: Άρχισε το τρέξιμο. Αυτό θα σου πω μόνο, τίποτα άλλο. Εταιρεία.
1: Αν δεν με κυνηγάνε, δεν θα τρέξω.
0: Κινέζικη εταιρεία χαρτοποιίας έχει θεσπίσει ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα επιβράβευσης, αντικαθιστώντας τα παραδοσιακά bonus με οικονομικά κίνητρα που βασίζονται στη μηνιαία άσκηση των υπαλλήλων. Σου λέει, εγώ τους υπαλλήλους μου τους θέλω fit.
1: Τους θέλω υγιείς.
0: Όποιος είναι υγιής και fit θα επιβραβεύεται με bonus. Σύμφωνα λοιπόν με το σύστημα, οι εργαζόμενοι που καταγράφουν μέσω εφαρμογών 100 χιλιόμετρα τρεξίματος το μήνα μπορούν να λάβουν bonus έως και 130% του μηνιαίου μισθού.
1: Δηλαδή διπλάσιο συν 30%. Εν τω μεταξύ, εντάξει τώρα, το ότι έτρεξες, ας πούμε, και περπάτημα να είναι, πιστεύω τον bonus θα το πάρουν. Δεν είναι ανάγκη να τρέξεις.
0: Εν τω μεταξύ, σου λέει, κοίταξε να δεις, το πρόγραμμα είναι κλιμακωτό. Προσφέροντας πλήρες μπόνους στο 100% για 50 χιλιόμετρα, ενώ επιτρέπεται η προσμέτρηση περπατήματος 30%, σου λύνω και την απορία, επιτρέπεται okay. και το περπάτημα, και ορεινής πεζοπορίας 60% για την επίτευξη του στόχου.
1: Μπίσνα. Μάλιστα, κάτσε κομπίνα. Να σου πω, περίμενε.
0: Κομπίνα, μιλάω.
1: Ακούω.
0: Κατεβάζω την εφαρμογή στο κινητό.
1: Ναι.
0: Σου δίνω το κινητό. Σου δίνω και 5 ευρώ, γιατί εσύ για 5 ευρώ είσαι ικανή να κάνεις τα πάντα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Επομένως το κινητό σε καταγράφει να περπατάς όλη μέρα.
1: Ναι.
0: Και το χρεώνομαι εγώ. Άρα εγώ παίρνω τον πόνο στο μισθό.
1: Και εσύ μου δίνεις και 5 ευρώ.
0: Και σου δίνω και 5 ευρώ.
1: 5 ευρώ ρε, εσύ. Θα πάρεις τώρα. Α, κάτσε, περίμενε. Εγώ μπορώ να περπατήσω, εγώ μπορώ να ξεκινήσω τώρα και σταματήσω να περπατάω σε 10 χρόνια.
0: Τώρα σοβαρά. Αν κάποιο κατεβάσει.
1: 3 χιλιόμετρα τη μέρα.
0: Αν κάποιο κατεβάσει την εφαρμογή και τη δώσει έναν άλλον και περπατάει και του δώσει και 50.
1: Εννοείται καλέ.
0: Δεν γίνεται.
1: 100% ήταν η πρώτη κομπίνα που ήταν έξυπνη σε αυτή την εκπομπή.
0: Γιατί πάει το μυαλό μας πρώτα στην κομπίνα, μπορείς να μου εξηγήσεις? Κάνουν οι άνθρωποι κάτι να επιβραβεύσουν τους ανθρώπους που χαίρονται την υγεία τους και εμείς σκεφτόμαστε πρώτα την κομπίνα. Γιατί, πες μου.
1: Γιατί με κάνεις πάρα πολύ παρέα. Γι' αυτό. Πάμε να ακούσουμε Teddy Swims και David Guetta και Tones and I. Gone, gone, gone.
0: Gone. 90s to now. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Wake up! It's summertime, baby!
0: Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Έλενα Παπαρίζου, το φως στην ψυχή, The Light in Our Soul. Ακούμε εδώ στον αέρα το 92,9
1: Kiss. Τι ωραία να ξεκινάει η εβδομάδα σου με αυτή τη φωνή, με αυτό το μήνυμα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, Αργυράκο μου.
1: Έλα μου.
0: Τώρα θα πάμε σε ένα σύντομο break. Αλλά μετά, μόλις γυρίσουμε, θα μάθουμε πώς το έξυπνο δάσος είναι η λύση στην πρόληψη των πυρκαγιών, αλλά και πώς μπορείς να φεσώσεις 32.000 ευρώ την εταιρεία που σε απέλησε.
1: Και φυσικά παίζουμε 1.000 ευρώ το λεπτό, που αν έχετε ακούσει χθες σε 92,9 Kiss, έχετε ήδη όλες τις απαντήσεις και ψάχνουμε τον 13ο νικητή, παιδιά. Ε.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά το break με Resident DJs και Sexy Love.
2: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90s to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
11: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
10: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
12: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
13: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
14: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
15: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
16: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
17: Τρουφαλντίνο
16: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
17: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 2 λεπτά μετά τις 8 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είστε εδώ στον αέρα Δευτερούλα 15 Ιουνίου. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα.
1: Είστε
0: στην παρέα μας.
1: Είστε στον αέρα και ύπταστε στα σύννεφα του 92,9 Kiss. Και στην παρέα μας αυτή την πολύ ωραία που έχουμε φτιάξει εδώ στα ουράνια, έχουμε και το Day Fiber, παιδιά. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το Day Fiber μπορεί.
0: Μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr/fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό παρακαλώ.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, παιδιά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 το πρωί μέχρι 32 το μεσημέρι, με ασθενείς ανέμους και περιορισμένες νεφώσεις. Στις απογευματινές ώρες τα ορεινά κυρίως. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και αυτός είναι ένας βασικός λόγος για να χαρούμε τη μέρα. Ήλιος. Πολύς ήλιος.
1: Λοιπόν, παιδάκια μου καλά, να σας πω ότι είναι Δευτέρα, οπότε κάντε λίγη υπομονή, γιατί όλα θα φαίνονται να είναι απέναντί μας σε αυτή την εβδομάδα. Έτσι ξεκινάει η μέρα, αλλά μην το είστε τώρα που έχει λίγη κινησούλα στον Κηφισό. Από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι τη Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο, μην το είστε επίσης που έχει κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος Γαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά.
0: Μην λες μην το είστε, η Δευτέρα είναι για να πτωείσαι.
1: Εσύ δεν μου έχεις πει να μην λέω το κακοχάμπαρι την κίνηση. Το είστε επίσης αν θέλετε να βγείτε στην Κηφισία να την ανεβείτε και δεν μπορείτε. Εκείνης τώρα, τι να κάνουμε, να τρελαθούμε.
0: Αποδεχτείτε, παιδιά, η αποδοχή είναι το πρώτο βήμα για να πας παρακάτω.
1: Μάλιστα.
0: Αποδεχτείτε ότι έχει κίνηση.
1: Πάμε παρακάτω τώρα. Cheap Thrills από τη Σία. Θα ακούσουμε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το χέρι, τι να πω, είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Μονό, Life in Mono ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss. Και σκεφτόμαστε τη Μαρία Γεωργάκιανα που είναι από τα αγαπημένα της τραγούδια.
1: Και σε αυτό το κλίμα θα προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, 8 και 10 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας, ανοίξτε τα αυτιά σας καλά. Μια υπόθεση συστηματικής κλοπής καυσίμων. Ένας εργαζόμενος απολυμένος ήθελε να εκδικηθεί τον παλιότερο εργοδότη.
0: Απολύθηκα, έτσι είστε, τελείωσε, θα σας τελειώσω.
1: Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα της έρευνας, καθοριστικό ρόλο φαίνεται να είχε παίξει πρώην εργαζόμενος τεχνικής εταιρείας, ο οποίος μετά την απόλυσή του δεν παρέδωσε την προπληρωμένη εταιρική κάρτα καυσίμων που είχε στην κατοχή του. Από τις 10 Απριλίου λοιπόν ως τις 12 Μαΐου ο ίδιος...
0: Απρίλιος-Μάιος. Ναι,
1: ναι, ένας μήνας και δύο μέρες. Σε συνεργασία με έναν ακόμη κατηγορούμενο που παρουσιαζόταν στα πρατήρια ως υπεύθυνος προμηθειών της εταιρείας, φέρονταν να πραγματοποίησαν περίπου 350 παράνομες συναλλαγές σε πρατήρια καυσίμων της περιοχής του Αγρινίου. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, προμηθεύτηκαν καύσιμα συνολικής αξίας 31.667 ευρώ, τα οποία μετέφεραν είτε σε πλαστικά δοχεία είτε σε δεξαμενές τοποθετημένες σε οχήματα.
0: Να σου πω κάτι, αυτός είναι ο μάστορας της κομπίνας πάντως. Γιατί λέμε εμείς εδώ ότι είμαστε κομπιναδόροι, αυτός πρέπει να πάρει τα εύσημα.
1: Συγγνώμη, τι τα έκανε σε μπετόνια?
0: Εγώ φαντάζομαι ότι τα έπαιρνε σε μπετόνια, ναι, και τα πούλαγε μισή τιμή, ξέρω εγώ. Κάπως τα μεταδιοχέτευε.
1: Εσύ θα εμπιστευόσουν να πάρει
0: καύσιμο. Στην Ελλάδα έγινε αυτό, στο Αγρίνιο.
1: Καλέ, το άκουσα.
0: Ναι.
1: Αλλά εσύ θα εμπιστευόσουν να πάρει από έναν που σου λέει στο δρόμο σε μισή τιμή σου δίνω μπετόνι?
0: Δεν θυμάσαι παλιά που έπαιρνε. Καταρχάς με την τιμή που έχει φτάσει η βενζίνη. Δηλαδή, τι έχω, δύο επιλογές έχω. Ή να ακούω 92,9 Kiss κάθε πρωί στις 10 και στις 5 για το Kiss Fuel Pass. Ή να πάω να βρω έναν περίεργο τύπο στον δρόμο να μου δώσει ένα μπιτόνι. Το θέμα όμως τι είναι. Δεν θυμάσαι παλιά που υπήρχαν άνθρωποι που παίρνανε αφορολόγητα τσιγάρα?
1: Ναι,
0: νιώθω
1: βέβαια
0: ότι είναι κάτι αντίστοιχο κι αυτό. Δηλαδή, με την ίδια λογική που θα πάρει αφορολόγητα τσιγάρα που δεν ξέρει, ας πούμε, από πού προέρχονται. Αφορολόγητη βενζίνη. Και άμα πάει έτσι, πω,
1: μάλιστα. Τι να πω. Γιατί τον απολύσανε, μάθαμε. Αυτό εκεί έχει ζουμί.
0: Φαντάζομαι ότι θα είχε κάποια αντίστοιχη. Θα είχε τέτοια συμπεριφορά και στην εργασία του.
1: Φαντάζεσαι.
0: Φαντάζομαι. Τι, μια μέρα ξύπνησε και τρελάθηκε και φέσωσε την εταιρεία 32 χιλιάρικα.
1: Ωραία, τι να πω. Παραδείγματα προς αποφυγή είναι.
0: Πραγματικά.
1: Αλλά...
0: Και δεν ξέρεις και τι έχει βάλει μέσα στη βενζίνη. Ζήσα άμα σας πλησιάσει. Ένας κύριος. Αγρινιώτης, κατά κύριο λόγο.
1: Θα του έχει μείνει στόκ, δεν θα του έχει μείνει. Μου πει, συνελήφθη τώρα ο άνθρωπος.
0: Τι θα την κάνουν άρα για τη βενζίνη?
1: Πού είναι αυτά τα μπιτόνια?
0: Πού να είναι. Μήπως θα πάμε να τα βρούμε το πράγμα.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Your smile, do you feel my heat on my skin? Take off your clothes.
1: Είστε συντονισμένοι στον αέρα του Kiss και είμαστε εδώ για να σας λέμε κάθε πρωί την πιο γλυκιά γλυκιά καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αργύρη.
2: Καλημέρα, Ζωή.
1: Καλημέρα, κροατούλιδες
2: μας. Καλημέρα, Kiss.
1: 6-9-42-9-29-9-29 είναι τα μηνύματά σας για να μας στέλνετε στο Viber και εσείς τις καλημέρες σας. Και τώρα θέλω να σας γεμίσω με όμορφα νέα. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε τεράστιο θέμα με τις πυρκαγιές κάθε καλοκαίρι και με την κλιματική αλλαγή και με κάποιους επιτίδιους που εμπρίζουν.
2: Όλα, όλα.
1: Εμπριζώνουν. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι έχει δημιουργηθεί τώρα ένα νέο σύστημα από το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο έχει βάλει πάνω σε κάποια βουνά, μέσα σε αυτά είναι και ο Ημιτός, ένα σύστημα το οποίο μπορεί καταρχάς παρακολουθεί το βουνό όλη μέρα και μπορεί να καταλάβει αν θα πιάσει φωτιά σε πραγματικό χρόνο.
2: Άρα μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη και εκεί.
1: Ναι, ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο σε πραγματικό χρόνο ελέγχει την κατάσταση πάνω στο βουνό.
2: Μάλιστα.
1: Και έπιασε μια μικρή φωτίτσα εχθές το βράδυ, ποτέ ήτανε, όχι, λάθος, 8 Ιουνίου το βράδυ, μια φωτιά μικρής έκτασης. Το σύστημα το κατάλαβε κατευθείαν και κατευθείαν μέσα σε δευτερόλεπτα κινήθηκε όλο το σύστημα για την απόσβεσή της.
2: Είναι, λέει, θερμικές κάμερες.
1: Θερμικές κάμερες.
2: Επίσης,
1: ναι,
2: λέει, έχουν και ντρόουν που βγαίνει από πάνω από τις περιοχές και επιβλέπει.
1: Φυσικά, έχουν φτιάξει ολόκληρες συστήματα εκεί πέρα και νομίζω ότι είναι κάτι που χρειαζόμαστε. Για να προλαβαίνουμε τις φωτιές πριν εξελιχθούν σε μεγάλες εκτάσεις.
2: Μακάρι, εγώ μια ευχή θα κάνω. Αυτή η τεχνητή νοημοσύνη που θα είναι υπεύθυνη και για τις φωτιές που πιθανότατα θα προκύψουν και φέτος το καλοκαίρι, να μην αποδειχθεί σαν την τεχνητή νοημοσύνη στους δρόμους της Αθήνας που τα φανάρια γράφουν άλλα τις κλίσεις.
1: Απλά εδώ σου λέει ότι κατευθείαν την είδε και την έσβησε,
2: μπράβο,
1: ρε παιδί.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Και λάθος να τη δει, να δει, μπράβο, δηλαδή κάτι που δεν είναι φωτιά.
2: Ζωή, έχεις απόλυτο δίκιο. Και λάθος να γίνεται εκεί, καλό είναι. Δεν πειράζει. Ας πηγαίνουν
1: να την διπλοτσεκάρουν. Ας την διπλοτσεκάρουν. Αυτό είναι το πρόβλημά μας.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
3: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Αχ, καρφωνόμαστε εμείς αυτής της γενιάς, αλλά το Fame μας έχει μεγαλώσει.
1: Μα πώς έχει μεγαλώσει, το 2002 βγήκε.
0: Με δουλεύεις. Το Fame υπήρχε σειρά, αγάπη μου γλυκιά, πολύ παλιά, όταν εσύ όχι απλά ήσουν αγέννητη.
1: Μάλιστα.
0: Οριακά η μανούλα σου ήταν αγέννητη.
1: Εσύ ζούσες πριν τη μάνα μου, εκεί έχουμε φτάσει πια, τόσο γέρασες.
0: Εγώ είμαι ο πρωτόπλαστος.
1: Έχεις αύριο...
0: Με λένε Αδάμ.
1: Εσύ είσαι ο πρωτόπλαστος πρώτο. Αλλά να μην το σχολιάσω. Θέλω να σε πάω στην Ισπανία. Μπορώ να σε πάω στην Ισπανία?
0: Ναι, με πας.
1: Είδα
0: τις
1: προάλλες στον ύμνο μου ότι ήμουν στη Μαδρίτη για δεύτερη φορά και νομίζω ότι πρέπει να το κάνω αυτό το ταξίδι.
0: Να πάμε, να πάμε.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Mm. Έχει βγει ένας αρχιτέκτονας Ισπανός, ο Ζορντί Μαρτί, ο οποίος σου λέει ότι για τα τεντόπανα. Για τα τεντόπανα που θα βάλεις στο σπίτι σου. Γενικά ξέρουμε όλοι ότι εντάξει, δεν μπορείς να βάλεις μαύρη τέντα πάνω από, από την βεράντα σου.
0: Καταρχάς να πούμε ότι αν είσαι σε μια ταράτσα, ρε παιδί μου, είσαι ένα μπαλκόνι ψηλά στην Αθήνα, στο κέντρο ειδικά. Δύο πράγματα είναι χαρακτηριστικά της Αθήνας.
1: Οι τέντες και οι ηλιακοί.
0: Τρία είναι. Οι κεραίες, οι ηλιακοί και οι τέντες.
1: Οι τέντες.
0: Αυτό το πράσινο που κυριαρχεί, που ποτέ μου δεν κατάλαβα αυτό το κακόγουστο πράσινο, γιατί έχει αγκαλιάσει όλες τις πολυκατοικίες του 60 της Αθήνας.
1: Ούτε ο Ζορντί Μαρτί έχει
0: τότε,
1: καταλάβει.
0: Τότε λέγανε ότι το πράσινο αυτό είναι δροσερό.
1: Ο Ζορντί θέλει να σου πει ότι είναι το αντίθετο, γιατί το πράσινο είναι ένα σκούρο χρώμα το οποίο απορροφά τον ήλιο και δημιουργεί ένα κλίμα στη βεράντα σου σαν να είναι θερμοκήπιο. Με αποτέλεσμα να μπαίνει αυτή η θερμοκρασία και στο σπίτι σου. Ουσιαστικά είναι σαν να έχεις ένα καλοριφέρ έξω στη βεράντα σου.
0: Πολύ ωραία.
1: Και σου λέει ότι το ιδανικό, τα ιδανικά χρώματα, ρε παιδί μου, είναι τα πιο ανοιχτό χρώμα. Δηλαδή, εμείς που έχουμε κρέμ, είναι πολύ σωστό χρώμα το κρέμ. Εσύ που έχεις γκρι ανοιχτό, είναι και αυτό πολύ σωστό το χρώμα. Θέλει ένα χρώμα το οποίο θα αποθεί τον ήλιο.
0: Απλά, ρε παιδί μου, τώρα μην τους βάλουμε σε έξοδα τους ανθρώπους. Αν τυχαίνει και έχετε πράσινες τέντες στο μπαλκόνι σας.
1: Πάτε μια μπατανόβουρτσα.
0: Όχι, όχι, όχι. Τουλάχιστον φυτέψτε από κάτω θερμοκήπιο που είστε θερμοκήπιο. Να βγουν ντοματούλες, αγκουράκια, φράουλες.
1: Φράουλες, πολύ ωραίες.
0: Αφού θα ψηθείτε που θα ψηθείτε, θα καλλιεργήσετε.
1: Πραγματικά. Λοιπόν, να σας πω, μην πάτε πουθενά γιατί σε πάρα πολύ λίγο ξέρετε τι έχουμε. 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Α, ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε η ώρα. Τώρα θα αρχίσει ο Αργύρης να κληρώνει με τη μεγάλη του κληρωτίδα.
0: Ξεκινάει ο Γολγοθάς να βρω παίχτη τώρα.
1: Πάμε σε ένα γρήγορο break και επιστρέφουμε με Ray. Where is my husband?
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
7: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα. Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε. Είμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρη και προϋποθέσεις. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρη και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.

0: και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
3: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Πόσο μ' αρέσει ρε, πόσο μ' αρέσει ρε, είναι φανταστική, είναι φανταστική.
1: Εσύ, πώς το τραγουδάει τόσο γρήγορα?
0: Γενικά να μπεις να την ακούσεις, είναι φανταστική Βρετανίδα, πανέμορφη, κάνει φανταστικά βίντεο κλιπ και έχει τρελή φωνάρα.
1: Απίστευτο είναι αυτό το κομμάτι, απίστευτο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, έχει γίνει χαμός.
0: Έχει γίνει χαμός και εμείς ενημερωθήκαμε. Δεν το είχαμε πάρει ούτε εμείς χαμπάρι. Ενημερωθήκαμε από τον Γιώργο εδώ πέρα μέσα.
1: Ο Γιώργος είναι φοβερός. Παιδιά, εχθές έγινε στη Μεσσίνη ένα σεισμός.
0: Ναι.
1: 5,1 ρίχτερ.
0: Μάλιστα.
1: Το περίεργο δεν είναι αυτό φυσικά. Η Ελλάδα είναι σεισμογενής χώρα. Είμαστε μαθημένοι στο να κουνιόμαστε.
0: Είμαστε, χορεύουμε σάμπα εμείς πολύ συχνά εδώ.
1: Δεν Τζανέιρο. Το περίεργο και το παράδοξο είναι ότι ελάχιστα πριν γίνει ο σεισμός αυτός.
0: Δευτερόλεπτα, όχι την ώρα του σεισμού, πριν το σεισμό όμως.
1: Google έστειλε μήνυμα.
0: Ειδοποίηση. Προσέχτε, παλικάρια, έρχεται σεισμός.
1: Έρχεται σεισμός και μάλιστα προέβλεψε ότι θα είναι γύρω στο 5,5-5,6 και τελικά ήταν 5,1.
0: Μάλιστα.
1: Wow, θα πω.
0: Να, κοίτα να δεις που σιγά σιγά το AI που έχει και η Google, που έχουν και όλοι αυτοί οι σηκωγιακάδες εκεί πέρα.
1: Wow, θα πω. Βέβαια, θέλω να σου πω ότι αν ήμουν στο σπίτι μου στον καναπέ και μου ερχόταν ένα μήνυμα ότι έρχεται σεισμός, νομίζω ότι. Δεν ξέρω τι ψυχραιμία θα
0: είχα. Αρκύρη, εγώ αν ήμουν στο σπίτι μου, γιατί συνήθως είμαι το βρακί στον καναπέ, να πούμε όλη την αλήθεια, έτσι. Και έβλεπα έρχεται σεισμός, καλοδεχούμενος, να το φιλέψω κάτι. Δεν,

0: Εγώ από τον έκτο. Αργύρι, εγώ από τον έκτο να αρχίσω να κατεβαίνω τώρα. Ας με πάρει όπως είναι. Ας φύγω με το βρακί. Πραγματικά.
1: Συγγνώμη, το λες ψύχρεμη αυτό.
0: Το λέω πολύ ψύχρεμη. Καλέ, τις προάλλες δεν έκανε σεισμό. Και εγώ ήμουνα. Ένιωθα το σεισμό. Έβλεπα και ένα θρίλερ παράλληλα εντωμεταξύ με έναν εξορκισμό. Και ξεκινάει πάνω στον εξορκισμό να κάνει σεισμό. Και ήμουνα σε φάση. Τώρα δεν μπορώ να σας μεταδώσω το τέτοιο. Ήμουνα σε φάση. Έτσι που έβλεπα ξαπλωμένη στον καναβέ και κάνω. Κοιτάω το μπουκάλι δίπλα με το νερό να κουνιέται και λέω. Ωραίο να το τραβήξω ένα βίντεο. Δεν με νοιάζει πια ο σεισμός.
1: Οι
0: κατσαρίδες πιο πολύ με τρομάζουν.
1: Θα σε πλακώσουν τα ταβάνια καμιά ώρα όταν θα γίνει κανένας μεγάλος σεισμός και εσύ θα κάνεις content.
0: Και είμαι και από τα άτομα που ζήσανε το σεισμό του 99 που έπεσε ολόκληρο ταβάνι από το σπίτι μας στα καμίνια.
1: Θα σε βρούμε από τα story που θα ανεβάζεις, ρε φίλε. Είμαι εδώ κάτω από τα πλάκια.
0: Είμαι εδώ κάτω από τα συντρίγια. Άμα θέλετε να με παζέψετε. Λοιπόν, πάμε. Με Pink You and Your Hand και επιστρέφουμε με 1000 ευρώ το λεπτό μόνο εδώ στον αέρα του 92,9. Kiss!

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Νάιο επιτυχίες και παρέα με ίσως με ένα από τα πιο αγαπημένα σας παιχνίδια εδώ στον Kiss, τα 1000 ευρώ το λεπτό, που πρέπει να σας πούμε παιδιά ότι μέχρι τώρα έχουμε δώσει 12.000 ευρώ.
1: 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα.
0: Ούτε ένα, όχι πολλά τηλεφωνήματα.
1: Πολλά τηλεφωνήματα.
0: 12 νικητές είστε μέχρι τώρα από το Σεπτέμβρη που αναλάβαμε εμείς εδώ πέρα και τώρα ψάχνουμε ένα αγωνίο στο 13ο, γιατί εμείς παιδιά δεν θα κλείσουμε τη σεζόν αν δεν σας κάνουμε τουλάχιστον πόσο να πούμε, 15.
1: Σίγουρα.
0: Δεν θα θέλαμε 15.
1: Μη σου πω και 16.
0: Μη σου πω και 20.
1: Μη σου πω και 20. Μη σου πω και 50.
0: Μη σου πω και 100.
1: Μη σου πω και 100.000.
0: Θέλω πολλούς νικητές. Λοιπόν, πάμε να δούμε σήμερα τι θα γίνει και στην παρέα μας έχουμε τη Ζέτα. Καλημέρα, Ζέτα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, γιατί μου είσαι μαραμένη?
2: Όχι, καλά είμαι.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Δεν θέλουμε μαραμένους εδώ. Τι γίνεται, πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
2: Πάω δουλειά.
1: Ναι. Α, γι' αυτό.
2: Αλλά... χθες έλειπα, ήμουν εξωτερικό, οπότε μια χαρά.
1: Πού ήσουνα, βρε?
0: Ήσουνα.
2: Κύπρο.
0: Αχ, τι ωραία, τη λατρεύω την Κύπρο. Έφαγες χαλούμι?
2: Χαλούμι έχω ξαναφάει, έχω πάει 4 φορές γιατί είναι κάτι φίλος μου, οπότε.
1: Ταχυνόπιτα αν έφαγες. Ταχυνόπιτα. Τρελαίνομαι για ταχυνόπιτα.
0: Τρελαίνομαι για κυπριακή. Τρελαίνομαι για κυπριακή κουζίνα γενικότερα. Πας συχνά, δουλεύεις εκεί ή πας για φίλους?
2: Όχι, όχι. Είναι οι φίλες μου και πάω να τις δω αυτό.
0: Τι ωραία. Έχω πολύ καιρό να πάω Κύπρο, ρε παιδί μου.
1: Δεν
0: πολύ
1: έχω πάει ποτέ λείψει. Μου να φάω μια ταχυνόπιτα από
0: δεν
1: κοντά.
0: Δεν έχεις πάει Κύπρο?
1: Όχι, δεν έχω πάει.
0: Θα
1: δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι να δώσουμε 1000 ευρώ.
0: Έχεις δίκιο. Πρέπει να δώσουμε 1000 ευρώ. Ζετάκι μου, πώς νιώθεις σήμερα? Πιστεύεις ότι μπορεί και να κερδίσεις? Έχεις αυτό το feeling να πας στη δουλειά και να κλωτσίσεις την πόρτα, να μπεις μέσα και να πεις κέρδισα 1000 ευρώ?
2: Πάμε,
0: τέλεια. Και στο στήσα τόσο ωραία το σενάριάκι.
1: Άρα ήσουν Κύπρο, οπότε δεν άκουγες εχθές όλη μέρα εκεί για να ακούς όλες τις απαντήσεις.
0: Δεν πειράζει, παιδιά. Σας θυμίζω ότι είναι παιχνίδι γνώσεων, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά.
2: Πάμε.
0: Άκουσέ με προσεκτικά. Χρονόμετρο.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ζέτα μου, ποιο ψηφίο δείχνει τις εκατοντάδες στον αριθμό 4567?
2: Το
0: 4. Ποιος θεωρείται ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας?
2: Πάλι.
0: Ποιος ζωγράφος είναι διάσημος για τους πίνακες του με τα ηλιοτρόπια?
2: Van Gogh.
0: Ποιο παραδοσιακό γλυκό με στρώσεις φύλου και ξηρούς καρπούς είναι διάσημο στα Ιωάννινα?
2: Πενταϊφή. Όχι, Μπακλαβάς.
0: Ποιο pop rock συγκρότημα με αρχηγό τον Chris Martin τραγουδούσε την επιτυχία Yellow?
2: Πάλι.
0: Ο υπερσυντέλικος του ρήματος γράφω.
2: Έγραψα.
0: Ποιο νησί των Επτανήσων είναι Ποιο νησί των Επτανήσων είναι παγκοσμίως γνωστό για την παραγωγή του κρασιού ρομπόλα?
2: Λευκάδα.
0: Ποιος διάσημος Ισπανός ζωγράφος σχεδίασε το εμβληματικό αντιπολεμικό έργο Γκουέρνικα?
2: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν ωραία. Πειράζει όμως.
2: Δεν έχω ιδέα.
0: Δεν έχει σημασία. Εγώ μια ερώτηση να σου κάνω.
2: Γκουέρνικα, καλά, ναι.
0: Για πες, για πες, για πες, για πες.
1: Η Θεοπούλα.
2: Ακριβώς.
1: Η Θεοπούλα είναι η μόνη σου διαπάντηση.
0: Λοιπόν, Ζέτα, πριν σε παραδώσω στα χέρια της ζωής, θέλω να σου πω ότι δεν μου κάνεις το χατήρι να διαχειριστείς το χρόνο.
2: Ναι, ναι, ναι, καλά. Ευχή δεν τη ήξερα κιόλα.
0: Πάμε τώρα.
2: Δεν τα είπα κιόλα λάθος.
1: Λοιπόν,
0: όχι, όχι, είπε μια χαρά. Όσα απάντησες, μια χαρά τα πες.
1: Περίπου, θα στα πούμε.
2: Αλήθεια.
1: Περίπου, περίπου. Καλά, εμένα με έστειλες στον υπερσυντέλικο που τον είπε σωστό. Είχα γράψει, είναι. Μπράβο σου.
0: Μπράβο σου.
1: Είσαι
2: το
1: φανταστική. Εκεί είσαι φανταστική. Να σου πω λοιπόν, στον αριθμό 4567 οι εκατοντάδες τις δείχνουν ο αριθμός 5. 4567.
0: Γι' αυτό σου είπα Γι' αυτό είπα ο Κακομοίρης πριν ξεκινήσω. Άκου προσεκτικά.
1: Ο πρώτος κυβερνήτης Ελλάδας είναι ο Ιωάννης Καποδίστριας, που μας έφερε και τις πατατούλες εδώ πέρα σε αυτή τη χώρα. Το Yellow το τραγούδισαν οι Coldplay.
0: Ήρθαν και εδώ Ελλάδα.
2: Ναι, ναι.
1: Το νησί των Επτανήσων που είναι παγκοσμίως γνωστό για τη ρομπόλα είναι η Κεφαλονιά. Και τη Γκουέρνικα, όπως τη λέμε εδώ στην Ελλάδα, είναι ο Πάμπλο Πικάσο.
2: Ναι, ναι.
0: Και δυστυχώς
2: τα είπαμε όλα.
0: Όχι, δεν τα είπαμε όλα. Δεν προλάβαμε. Δυστυχώς αυτό. Γι' αυτό σου είπα ότι δεν διαχειριστήκαμε ωραία το χρόνο. Δεν πειράζει όμως.
1: Δεν πειράζει. Πήγες στην Τζίπρον, κόρη μου, τσέφαγες πολλά ωραία πράγματα.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Θέλω να κρατήσεις το σενάριο που σου έφτιαξα σε περίπτωση που κέρδιζες και να πας όντως στη δουλειά. Να κλωτσίσεις την πόρτα και να μπεις μέσα και να πεις έπαιξα 1000 ευρώ και έχασα.
2: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, κοριτσάρα μου. Ευχαριστούμε. Καλή σου μέρα.
3: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
2: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
3: Γιατί είστε θεότρελοι.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. This is Kiss.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's των επιτυχίες, παιδιά. 10 λεπτάκια πριν τις 9 και πάμε έτσι λίγο να κουσκουσάρουμε.
1: Kiss κουσκούς.
0: Well, that's just crazy. Δεν μας φτάναν οι θεωρίες συνωμοσίες για τους εξωγήινους τώρα.
2: Και για τον Jim Carrey είχε βγει μια μεγάλη θεωρία συνωμοσίας. Και για πολλούς. Για το Michael Jackson, θεωρία συνωμοσία. Για τον Elvis Presley.
0: Για τον Michael Jackson πάντα υπήρχαν θεωρίες συνωμοσίας.
2: Ότι ζει, λέμε τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Τώρα ο κλήρος και ο κλήρος πέφτει στη Σακύρα. Και ο κλήρος πέφτει στη Σακύρα.
2: Λε, λε, λε.
0: Δεν πήγε, σου λέει, στο Μουντιάλ η ίδια. Πήγε ο σωσίας της.
2: Έχουν βγει τώρα, έχουν φουντώσει έτσι φήμες από το ίντερνετ, επειδή την είδανε λίγο διαφορετική, λίγο διαφορετικό το μαλλί της, φορούσε και κάτι γυαλιά ηλίου, ήταν λίγο διαφορετικό το πρόσωπό της όσο φαινότανε.
0: Εν τω μεταξύ δεν έχω προλάβει να δω το βίντεο από την παρουσίαση που έκανε και το καινούριο της τραγούδι που λέγεται Die Die.
2: Die Die.
0: Αλλά ήταν τόσο διαφορετική όντως.
2: Ρε εσύ να σου πω κάτι. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι οι άνθρωποι μεγαλώνουν.
0: Επίσης.
2: Και μπορεί να κάνουν και κάποια πράγματα για να νιώσουν λίγο καλύτερα, ρε παιδί μου.
0: Ό,τι και να έχουν κάνει. Μπορεί να αλλάξανε μαλλί. Μπορεί να το ανοίξανε.
2: Επίσης, κύριε, τώρα εντάξει, αλλιώς ήταν 20 χρονών, αλλιώς είναι τώρα.
0: Σου λέει λοιπόν, πολλοί υποστήριζαν ότι τα μαλλιά της είναι διαφορετικά σε σχέση με τις συνθήκες της. Άλλοι έφτασαν στο σημείο να πούν ακόμα και το πρόσωπό της, το μέρος που κρυβόταν πίσω από τα γυαλιά της, γιατί φορούσε, λέει, κάτι τεράστια μαύρα γυαλιά, ήταν πολύ διαφορετικό. Αλλά υπάρχει ένα στοιχείο που πιστοποιεί ότι ήταν πράγματι εκείνη τελικά. Η Κολομβιανή Σταρ έχει ένα εμφανές σημάδι στο μέτωπό της. Από τις εικόνες που κυκλοφόρησαν λοιπόν από την τελετή, η Ιουλή αυτή είναι στη θέση της. Επομένως,
2: να σου πω κάτι. Για πολλούς, ρε παιδί μου, καλλιτέχνες έχει βγει, όπως είπα, για τον Μάικλ Τζάκσον ότι ζει ακόμα. Για τον Έλβις Πρίσλι ότι ζει ακόμη και ότι τον έχουμε δει, ρε παιδί μου, τέτοιο. Για την Αβρίλ Λαβίν έχει βγει ότι την έχει αντικαταστήσει η σωσίας της. Για τον Πολ Μακάρτνεϊ, τον Beatles, σου λέει ότι πέθανε γύρω στα 70s, ναι, και ότι από τότε τον αντικαταστήσανε με έναν άλλον και με πληροφορίες, ξέρω εγώ, από φωτογραφίες δίπλα-δίπλα πώς ήταν πριν και πώς ήταν μετά, ναι, ότι δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος, ναι, είναι άλλος.
0: Το βασικότερο είναι ότι.
2: Μας αρέσουν οι θεωρίες συνωμοσίας σαν
0: λαός. Η αλήθεια
2: είναι
0: πως ναι, αλλά ειδικά για αυτούς που έχουν φύγει από τη ζωή. Οκ, okay, το ακούω. Και έχει και ένα όντω ένα.
2: Και για τον Τζιμ Κάρι ήταν η τελευταία θεωρία συνωμοσίας, ότι έστειλε. Το είχαμε πει και εδώ, απλά δεν θυμάσαι τίποτα. Εγώ το είχα πει γιατί με είχε απασχολήσει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Ο Τζιμ Κάρι σου λέγανε, επειδή είχε κάνει κάποιες επεμβάσεις ο άνθρωπος, λέγανε ότι αυτός δεν είναι ο αληθινός Jim Carrey.
0: Εδώ και τώρα στα καλά καθούμενα της Ακύρα.
2: Όλοι θα περάσουμε από εκεί. Αργύρι, ετοιμάσου.
0: Να σου πω κάτι, θα αρχίσουν να λένε και για μένα σε λίγο.
2: Σίγουρα, νομίζω ήδη λένε.
0: Ότι έχω πεθάνει και με έχουν αντικαταστήσει.
2: Καλά αυτό. Κάπως και αλήθεια μπορεί να είναι. Πάμε να ακούσουμε Iris από Goo Goo Dolls εδώ στον αέρα του 92,9.
0: Και εγώ θέλω η συνωμοσία για μένα.
2: Σου φτιάξω εγώ, θα σου φτιάξω.
0: Διέδωσέ το.
2: Μπορώ πολύ εύκολα.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
1: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
7: Λάμπι!
6: Στις 18 Ιουνίου.
8: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
9: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
6: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
8: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
10: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
6: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
11: Χαρά στο πόντσο.
6: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
12: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
13: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
12: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
13: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
14: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
17: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
18: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
19: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
20: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου. Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
21: Επιμένει.
22: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
21: Πόσο?
1: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Έτσι, με Αναστέιζια μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, 4 λεπτά μετά τις 9. Και σήμερα, παιδιά, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση πολύ σημαντική και θα σας δώσω και την απάντηση. Μπορεί κάποιος άραγε σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Εδώ λοιπόν θα έρθω και θα σας πω ναι. Και μπορεί με ΔΕΗ Fiber, γιατί με ΔΕΗ Fiber όλα μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα.
1: Γιατί τώρα το άφθονο απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, 19,90 ευρώ το μήνα. Και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς τεχνικά σταθερά και κινητά. Τι έχετε να κάνετε? Να μπείτε τώρα στο dei.gr/Fiber και να δείτε πώς μπορείτε να έχετε κι εσείς άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ τώρα και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Ναι, και 5 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 και σημειώστε την ώρα που σας το λέω. Ηλιοφάνεια και καλοκαιρινή διάθεση σήμερα στην Αθήνα θα έχουμε.
1: Καλοκαιρινή διάθεση έχει ο καιρός, όχι εμείς.
0: Ναι, η αλήθεια είναι. Ο υδράργυρος λοιπόν θα ανέβει γύρω 31-32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ήπιοι και μόνο στα ορεινά της Αττικής θα αναπτυχθούν έτσι κάποιες νεφοσούλες το απόγευμα. Μια ζεστή φωτεινή ημέρα, ιδανική για όσους αγαπούν το καλοκαίρι. Για όσους αγαπούν το καλοκαίρι. Θαυμαστικό θα βάλω.
1: Και φυσός εκπέμπει σώος. Από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία και στην Άνοδο και στην Κάθοδο έχει αρκετή κινησούλα, όπως και στην Αττική Οδό από το ύψος του Ζεφυρίου μέχρι το Μαρούσι φτάνει, παιδιά, η κίνηση. Επίσης, λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά εκεί στην Άνοδο έχει κινησούλα. Και φυσίας όλη η άνοδος της είναι ένα μεγάλο αστείο. Στο κέντρο η Βασιλής Σοφίας η άνοδος είναι πίχτρα, όπως και η Αρδιτού η άνοδος είναι πίχτρα. Αυτά για την ώρα.
0: Παιδιά, βαστάτε γερά και μείνετε συντονισμένοι, γιατί σκουλίοι και που απελευθερώνουν φάρμακα μέσα στο ανθρώπινο σώμα είναι οι θεραπείες του μέλλοντος. Θα τις πούμε σε πάρα πολύ λίγο εδώ στο Kiss 92,9.
2: Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: Έχω τον Αργύρη, παιδιά, από τότε που έμαθε ότι έχει γεμίσει, έχουν γεμίσει ελληνικές ακτές με λαγοκέφαλους.
1: Παιδιά, έχω τρελαθεί εγώ.
0: Τον έχω από το πρωί μέχρι το βράδυ να μου ζαλίζει. Λες και θα πας για μπάνιο, ρε σε Αργύρη.
1: Εσύ, εντάξει, μόνο ο ποπός μου με νοιάζει. Οι άλλοι που πάνε για μπάνιο δεν με νοιάζουν.
0: Αντί να χαίρεσαι να λες, πω, θα σας καταστρέψω όλους. Δεν θα κάνει κανείς μπάνιο φέτος.
1: Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος πρώτον. Και δεύτερον, 178 επιθέσεις έχουν σημειωθεί μέχρι τώρα. Πάνε και τσιμπάνε τα λιλί από κάτω.
0: Σου έχω απάντηση.
1: Το ξέρεις αυτό.
0: Επειδή είναι μαλακά.
1: Παναγία μου.
0: Λοιπόν, οπότε φροντίστε, μην έχετε τίποτα μαλακό
1: Παναγία
0: πάνω
1: σας. Τσίγκινο βρακί να
0: βάλω. Τσίγκινο βρακί. Λοιπόν, άκουσε Μαργύρη, σου έχω βρει λύση για τους λαγοκέφαλους. Βασικά δεν την έχω βρει εγώ, την έχει βρει το Πεντάγωνο. Το Πεντάγωνο, λοιπόν, έχει φτιάξει μια πατέντα με σκουλίκια που απελευθερώνουν φάρμακα μέσα στο ανθρώπινο σώμα.
1: Σου λέει ο λαγοκέφαλος
0: ότι
1: με αυτό.
0: Θα μάθεις πολύ λίγο, εγώ σου τίζαρα τώρα. Παρασιτικά σκουλίκια που προσβάλλουν το έντερο τροποποιήθηκαν γενετικά ώστε να απελευθερώνουν ένα φάρμακο μέσα στο σώμα του ξενιστή τους, που δεν θα μπορούσε να το πάρει ο ξενιστής μέσω χαπιού ή κάποιου άλλου τρόπου.
1: Ποιος είναι ο ξενιστής?
0: Σου λέει ότι ο ξενιστής είσαι εσύ, το σκουλίκι είναι αυτός που πάει και σε ξενίζει. Λοιπόν, άκου τώρα, το πείραμα αυτό πραγματοποιήθηκε στο νηματώδη σκόλικα, ναι, Ανχυλόστομα τσεϊλάνικουμ, ναι, ο οποίος είναι ένα εκατοστό και ουσιαστικά αυτός ο σκόλιξ.
1: Ένα εκατοστό είναι το σκουλίκι.
0: Σιγά με, τι είναι ένα εκατοστό τώρα να το βάλεις εκεί πέρα, να σου κάνει τη δουλειά που πρέπει να σου κάνει.
1: Okay.
0: Το σκουλίκι τώρα το συγκεκριμένο, άκου τι κάνει. Τι σου κάνει? Εξουδετερώνει την τετροδοτοξίνη. Ένα από τα ισχυρότερα γνωστά δηλητήρια, το οποίο υπάρχει άλλον και μέσα στα εσωτερικά όργανα του λαγοκέφαλου.
1: Λείς
0: άρα, πες ότι εσύ τρως το λαγοκέφαλο και σε έχει πάει πριόνο κορδέλα.
1: Δεν σε πάει πριόνο κορδέλα, πεθαίνεις άμα το φας.
0: Βάζεις το σκουλίκι εκεί πέρα στο έντερο, του λες δούλεψε τώρα γιατί έχω πολύ λίγο περιορισμένες εμφανίσεις άμα δεν μπεις εσύ τώρα στο έντερο.
1: Ναι.
0: Και σου εξουδετερώνει, ρουφάει το αίμα, σου λέει, μέσα από το έντερο.
1: Άρα,
0: γιατί προσκολλάται πάνω στο έντερο.
1: Αυτό το σκουλίκι ενός εκατοστού μόνο για το δηλητήριο του λαγοκέφαλου είναι?
0: Είναι για πολλά πράγματα, μέσα σε αυτά είναι και για το λαγοκέφαλο. Κατάλαβες τώρα.
1: Και από πού μπαίνει αυτό?
0: Από πού πιστεύεις ότι μπαίνει, αλήθεια τώρα? Ποια είναι η πιο γρήγορη είσοδος για να φτάσεις στο έντερο, το στόμα ή κάπου αλλού?
1: Κατάλαβα. Οκ, δεν χρειάζεται να είσαι τόσο δεικτική, ρε παιδί. Μια ερώτηση έκανα.
0: Μα με ρωτάς από πού μπαίνει το σκουλίκι τώρα. Ένα εκατοστό είναι. Θα κάνουμε υπομονή και αντί να πεθάνεις, πάρε το σκουλίκι.
1: Αυτή η διαδικασία πώς θα γίνεται τώρα? Δεν είναι λίγο άβολο?
0: Πιστεύω ότι έρχεται
1: κάποιο. Να βάλεις εδώ σκουλίκι στα καλά κάτω.
0: Πες ότι είσαι στην παραλία. Εγώ το σκουλίκι φαντάζομαι, ρε φίλε, τι δουλειά είναι κι αυτή. Να πηγαίνεις τώρα να σου λένε, λοιπόν, σήμερα. Πω, άστα να πάνε σήμερα, είχα να μπω σε 4.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. 13 λεπτά μετά τις 9. Εσείς έχουμε μπει στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας και θέλω να πω την πιο μεγάλη, την πιο καλοκαιρινή καλημέρα που υπάρχει στον κόσμο. Πρώτον, σε ένα φίλο αγαπημένο, στο Γιώργο τον Καπουτζίδη που μας ακούει, είναι σε ένα ταξί μέσα. Και στον ταξιτζή θέλω να πω καλημέρα. Και μπράβο του που ακούει Kiss 92,9.
1: Αυτό ήθελα να πω κι εγώ από το στόμα μου το πήρε. Να είναι καλά ο άνθρωπος, ο οδηγός που μας ακούει.
0: Και που μεταφέρει το Γιώργο μας με ασφάλεια. Και καλημέρα στο Γιώργο
1: μας. Να μας τον προσέχετε,
0: τον Γιώργο. Προσέχετε
1: και
0: το
1: να
0: Γιώργο
1: μην του πάρετε χρήματα. Αχ, δε μου, δεν μπορώ άλλο. Τέλος πάντων, λοιπόν, Αργύρη, θέλω να σε πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα. Θα μιλήσουμε για το Toy Story που έχει βγει. Άσε, γιατί έξαλλη είμαι. Γιατί έχω δει ότι έχει κάνει τραγούδι. Που το Toy Story είναι από τα αγαπημένα μου παιδικά, έτσι.
0: Κάποιος και... έκανε γνωστό τραγούδι
1: το
0: τώρα.
1: Το έχει αμαυρώσει αυτή η ακατανόμαστη.
0: Ποια είναι?
1: Η Taylor Swift. Έκανε τραγούδι Taylor Swift για το Toy Story και τώρα ξέρεις τη ζωή. Είναι σαν να έκανε για το παραπέντε. Δηλαδή δεν θα βλέπα παραπέντε λόγω τη Taylor.
0: Δηλαδή αν η Taylor έκανε για το Reunion ένα τραγούδι, δεν θα ερχόσουν να το δεις από κοντά.
1: Όταν θα έβγαινε το τραγούδι, εγώ θα έφευγα. Θα έφευγα και θα ξαναεπέστρεφα όταν τελείωνε το τραγούδι. Τέλος πάντων, άλλο όμως θέλω να σου πω για το Toy Story. Απλά αυτό ήταν μια έξτρα πληροφορία. Θέλω να σου πω ότι το καινούργιο Toy Story, το 5, ασχολείται κατά κύριο λόγο, κάνει έναν πόλεμο ουσιαστικά στα τάμπλετ και στις οθόνες που είναι κολλημένα τα παιδιά. Γιατί σου λέει ότι το Toy Story πια είναι η ιστορία του, ότι είναι κάποια παιχνίδια τα οποία ζωντανεύουν και βλέπουμε τη ζωή του όταν δεν κοιτάει το ιδιοκτήτη. Μάλιστα, ωραία. Πλέον τα παιχνίδια έχουν μεταφερθεί όλα σε ένα ηλεκτρονικό πλαίσιο, θα έλεγε κανείς. Οπότε ουσιαστικά σου δείχνει μια μάχη μεταξύ παιχνιδιών και υπολογιστών.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Δεν ξέρω ότι δεν θα το δεις. Εγώ ήθελα να το δω, αλλά τώρα να ξέρεις, δεν είμαι σίγουρη.
0: Μπορείς να βάλεις τις σπίδες σου. Φαντάζομαι στην αρχή, τίτλοι, τέλους, κάπου εκεί θα είναι το τραγούδι της κατανόμασης.
1: Ελπίζω να μην εμφανίζεται κιόλας, γιατί θα ταραχτώ. Θα ταραχτώ. Πάρα πολύ άσχημα θα ταραχτώ. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε φωτιά στη στράτα μας με την Adele. Set fire to the rain. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου το αντίστοιχο.

0: Είστε συντονισμένοι στην πιο ωραία εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου, στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέπρε. Η ώρα είναι 9 και 19. Μας αρέσει να βγαίνουμε σε τέτοιες ώρες.
1: Κάνουμε ευχή. Όχι, το 11 και 11.
0: 11
1: είναι.
0: Και 11 και εντάξει, μετά άλλα σημαίνουν άλλα. Τέλος πάντων, άκου τώρα, Αργύρη μου. Έχουμε ένα φανταστικό διαγωνισμό εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και αυτή τη φορά δεν είναι ούτε στο Instagram, ούτε στο site του Kiss, αλλά είναι στο Viber μας. Οπότε γράψτε από τώρα τον αριθμό 6942-929-929 στο Viber. Γιατί έχουμε διαγωνισμό με τη Pharmalid Hydro Plus. Γιατί τώρα με τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού και τους έντονους ρυθμούς καθημερινότητας, η σωστή ενυδάτωση είναι πιο σημαντική από ποτέ. Το συμπλήρωμα λοιπόν διατροφής Pharmalid Hydro Plus με ηλεκτρολίτες και βιταμίνες συμβάλλει στην αναπλήρωση υγρών και στην αναζωογόνηση του οργανισμού για να παραμένετε δραστήριοι όλη τη μέρα. Δηλαδή, σε πρακτική αναβράζουσα μορφή είναι αυτό το συμπλήρωμα διατροφής με ευχάριστη γεύση λεμόνι.
1: Λοιπόν, τρεις νικητές τη μέρα θα βγάζουμε για αυτές τις βιταμίνες. Τρεις νικητές και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber 6942-929-929 και κερδίζει ο καθένας τρία σετ ηλεκτρολιτών. Άρα στέλνετε μήνυμα, θα γράψετε Pharmalid, όπως θέλετε, ελληνικά, λατινικά, όπως σας έρθει.
0: Pharmalid.
1: Pharmalid να λέει, να βγάζουμε νόημα. Και από κάτω δίπλα ονοματεπώνυμο και περιοχή. Pharmalid, ονοματεπώνυμο και περιοχή στο 6942-929-929 και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από τρία σετ ηλεκτρολιτών Pharmalid Hydro Plus.
0: Ξεκινήστε όμως να στέλνετε τώρα, γιατί τώρα θα γίνει κλήρωση, έτσι.
1: Τώρα στο Viber, γιατί τώρα θα γίνει
0: και
1: κλήρωση.
0: Και θα σας έρθει απάντηση αν έχετε κερδίσει μέσω Viber. Αν δεν σας απαντήσουμε, σημαίνει ότι δεν κερδίσατε.
1: Ακριβώς.
0: Μην περιμένετε.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
2: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
3: Γιατί είστε θεότρελοι.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 92,6.

0: Lost Without You με την αγαπημένη μου αυτό το καιρό Delta Goodrem εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Και παιδιά, τι σας φωνάζω εγώ τόσο καιρό? Σας φωνάζω για διαγωνισμούς υπέροχους που έχουμε εδώ στο Kiss 92,9, είτε στο Instagram είτε στο site του Kiss. Εσείς δεν πρέπει να σταματήσετε ποτέ να μπαίνετε να ψάχνετε τους διαγωνισμούς.
1: Και συγκεκριμένα, συγγνώμη, σε διέκοψα, συγγνώμη.
0: Συνέχισε.
1: Σε τάραξα. Και συγκεκριμένα, αν μπείτε τώρα στο site του Kiss, τι θα κάνετε, παιδιά μου? Θα βρείτε το διαγωνισμό σε συνεργασία με το Versus Travel για τη συναυλία του The Weeknd που σε στέλνουν ο 92,9 και το Versus Travel στη Λισαβόνα για 3 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 5 Σεπτεμβρίου για να δείτε τον The Weeknd.
0: Παιδιά, αεροπορικά εισιτήρια Lere Tour με βαλίτσα και χειραποσκευή για 2 άτομα. Τριήμερη διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια τη συναυλία. Όλα αυτά από αλλού στο site του Kiss που θα μπείτε να δηλώσετε συμμετοχή για να κερδίσετε Kiss όλο αυτό το πακέτο.
1: kiss929.gr. Κάντε λίγη υπομονή. Έχουμε ένα μικρό break και σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφουμε με τις αστρολογικές προβλέψεις να μάθουμε τι θα μας γίνει και σήμερα.
0: Να δω τι γίνεται.
1: Δεν τα έχεις δει τι γίνεται. Θα στα πω όλα εγώ
0: είναι
1: σε πάρα πολύ λίγο.
0: Και τα γενέθλιά μου πρέπει να δω. Τι θα με περιμένει.
1: Τι σε περιμένει, κακομοίρη.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
3: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
4: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
5: People have repower. People have
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall. Μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall. Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βιβλίο.

0: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
8: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Η Anne Rimes και Can't Fight the Moonlight. Συγγνώμη, ήθελα να το πω, γιατί το τραγούδαγα όλη αυτή την ώρα που έπαιζε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
1: Πολύ ωραία, πάμε να μάθουμε λίγο.
2: Ήξερες ότι...
1: Λοιπόν, ξέρατε ότι περνάμε επιτέλους στην επόμενη και στη νέα εποχή για τα γλυφιτζούρια. Σας αρέσουν τα γλυφιτζούρια?
0: Αχ, και μ' αρέσουν τα γλυφιτζούρια, τρελαίνομαι.
1: Ποια γλυφιτζούρια σας αρέσουν? Αυτά που έχουν την τζιχλίτσα στο κέντρο?
0: Αυτά που έχουν την τζιχλά, εννοείται.
1: Τέλεια. Έρχεται νέα εποχή για τα γλυφιτζούρια. Βγαίνουν γλυφιτζούρια με γεύση και φτεδάκια.
0: Προσβολώθηκα.
1: Από την 1η Απριλίου του τρέχοντος έτους, λοιπόν, ανακοινώθηκε μία προσδόκητη

0: συνεργασία που προκάλεσε την περιέργεια σε όλο τον κόσμο. Ένας όμιλος, τέλος πάντων, έδωσε μια πρώτη γεύση από ένα αποκλειστικό γλυφιτζούρι περιορισμένης έκδοσης με γεύση και φτεδάκι, που εξήταρε τις γευστικές αισθήσεις. Και τώρα η αναμονή τελείωσε. Το Σάββατο που μας πέρασε, κυκλοφόρησαν τα περιβόητα γλυφιτζούρια στο πολυκατάστημα γνωστής αλυσίδας στον Καναδά, ενώ στις 20 Ιουνίου κυκλοφορούν και στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία.
1: Θέλω να σου πω κάτι. 1η Απριλίου εντωμεταξύ, εγώ νόμιζα ότι ήταν 1η Απριλιάτικη φάρσα.
0: Και όμως όχι.
1: Δεν
0: βγήκαν
1: ήταν
0: τα γλυφιτζούρια με γεύση και φτεδάκια και θα ευχηθώ άντε και σε γεμιστά.
1: Δεν θα τα έτρωγα, αλλά θέλω να σου πω ότι η Chupa Chups, αυτή η εταιρεία που κάνει τα Chupa Chups λέγονται, ναι, κανονικά, η Chupa Chups τη λέμε εδώ στην Ελλάδα, ναι, έχει κάτι γλυφιτζούρια τα οποία όσο τα γλύφει αλλάζουν γεύση. Ναι. Τα οποία είναι φανταστικά, είχα εθιστεί κάποια χρόνια με αυτά.
0: Μπίζνα.
1: Και μέσα. Όπα, περίμενε. Πού είναι η μπίζνα.
0: Μπίζνα.
1: Μάλιστα.
0: Μπίζνα. Θα βγάλουμε γλυφιτζούρια με γεύση γεμιστά. Δεν το είπα τυχαία. Και όσο το γλύφεις, θα έρχεται και η φέτα.
1: Oh!

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
2: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
3: Γιατί είστε θεότρελοι.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν, παρέμεινε τις πιο 90's του να επιτυχίες και είναι ώρα για να δούμε τι μας λένε τα ζώδια. Τα ζώδια λοιπόν, η νέα σελήνη στους διδύμους ανοίγει ένα νέο κύκλο εξελίξεων, γνωριμιών, επικοινωνίας και σημαντικών αποφάσεων. Πρωταγωνιστές αυτής της νέας αρχής είναι τα ζώδια του μεταβλητού Σταυρού και του τρίτου δεκαημέρου. Να πούμε αναλυτικά λοιπόν. Κριός. Είναι κρύε. Σήμερα Δευτέρα η νέα σελήνη στους διδύμους ανοίγει για σένα ένα νέο κύκλο επαφών, συζητήσεων και μετακινήσεων που μπορούν να αλλάξουν το κλίμα της καθημερινότητάς σου.
1: Ταύρε μου, μέσα στη Δευτέρα θα συνειδητοποιήσεις πως ήρθε η στιγμή να βάλεις πιο ξεκάθαρες προτεραιότητες σε ό,τι αφορά τις ανάγκες και τις επιθυμίες σου.
0: Συνάδελφοι δίδυμοι, η Δευτέρα μας βάζει στο επίκεντρο των εξελίξεων, των συζητήσεων και των αποφάσεων που θα επηρεάσουν σημαντικά το επόμενο διάστημα. Στα αισθηματικά τώρα η μέρα φέρνει έντονη κινητικότητα και ανανέωση. Ενεργική διάθεση.
1: Άντε να δούμε, να ξεσκονιστεί αυτό το ράφι, γιατί πραγματικά είμαι και εγώ, μένω και εγώ εκεί, όχι τίποτα.
0: Να σου πω κάτι, ξεσκονίζω, μπούρδες λένε.
1: Εγώ ξεσκονίζω πιο συχνά. Λοιπόν, καρκίνε μου, η Δευτέρα φέρνει εσωτερικές σκέψεις, αποκαλύψεις και παρασκηνιακές εξελίξεις που θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά την εμπιστοσύνη σου.
0: Λιονταράκια μου, καλά, μέσα στη μέρα θα υπάρξουν συζητήσεις που θα σας βάλουν σε διαδικασία να δείτε πιο σοβαρά ένα σχέδιο που μέχρι τώρα κρατούσατε σε θεωρητικό επίπεδο.
1: Παρθένε μου, από το πρωί της Δευτέρας θα νιώσω ότι καλείσαι να πάρεις πιο σοβαρές αποφάσεις για την επαγγελματική σου πορεία ή να διαχειριστείς εξελίξεις που απαιτούν ωριμότητα και καθαρό μυαλό.
0: Φίλε Ζυγέ, είναι πιθανό να οργανώσεις ένα νέο σχέδιο, ένα ταξίδι ή να πάρεις σημαντικές αποφάσεις για ένα προσωπικό σου όνειρο. Πρόσεξε μόνο την τάση να διασκορπίζεις την ενέργειά σου σε πολλά πράγματα ταυτόχρονα.
1: Σκορπιέ μου, θα νιώσεις την ανάγκη να ελέγξεις καλύτερα τα πρόσωπα και τις καταστάσεις γύρω σου, όμως καλό θα είναι να αποφύγεις την υπερβολική καχυποψία. Η μέρα σε βοηθά να κλείσεις εκκρεμότητες.
0: Μάλιστα, το ξώτη μου καλέ, ένα νέο ξεκίνημα σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο μπορεί να ενεργοποιηθεί τώρα μέσα σε μια συζήτηση ή μια ξαφνική πρόταση. Πρόσεξε μόνο να μην λειτουργήσεις επιπόλαια απέναντι σε δεσμεύσεις που χρειάζονται συνέπεια και σταθερότητα.
1: Εγώ κεράκι μου, παρότι η πίεση θα είναι έντονη, η μέρα σου δίνει την ευκαιρία να βάλεις νέα τάξη σε καταστάσεις που είχαν αρχίσει να σε κουράζουν. Πρόσεξε μόνο την υπερκόπωση.
0: Φίλοι υδροχόοι και ζωή, η Δευτέρα φέρνει χαρούμενες εξελίξεις, νέες γνωριμίες, ευχάριστες συζητήσεις και ευκαιρίες να εκφράσετε πιο ανοιχτά αυτό που πραγματικά
1: σύνταξη.
0: Θέλετε.
1: Το είπα.
0: Η γοητεία σας σήμερα είναι ιδιαίτερα αυξημένη και δύσκολα περνά παρατήρητη. Η αλήθεια είναι ότι κάπως σε βλέπω σήμερα.
1: Πώς με βλέπεις?
0: Είσαι γοητευτική.
1: Σε ευχαριστώ, μωράκι μου. Ιχθύς μου, θα νιώσετε έντονα την ανάγκη να προστατεύσετε τον εαυτό σας από καταστάσεις που σας κουράζουν ψυχικά. Προσέξτε μόνο την συναισθηματική υπερφόρτωση.
0: Αυτή η ψυχική κούραση νομίζω διακατέχει όλα τα ζώδια, είτε μεταβλητών είτε μη μεταβλητών ζωδίων. Λοιπόν, αυτά ήτανε τώρα. Εσείς ό,τι καταλάβατε, πορευτείτε.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9.

0: One και Tainted Love, έτσι, για να αποχαιρετήσουμε και αυτή τη φανταστική εκπομπή που κάναμε και σήμερα.
1: Και κάπως έτσι, σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου, ολοκληρώνουμε σιγά σιγά για να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην υπέροχη Ευρυδίκη Βαλαβάνη, που θα έρθει να σας κρατήσει παρέα για με 92 λεπτά καθαρής μουσικής χωρίς διαφημίσεις και φυσικά με το Kiss Fuel Pass.
0: 10 η ώρα το δίνει σε συνεργασία με την Ελίν.
1: 90 ευρώ, παιδιά.
0: Και το δίνουν και τα παιδιά το απόγευμα.
1: Η Ελένη και ο Αλέξανδρος στις 5 η ώρα. Εμείς θα ανανεώσουμε σιγά σιγά το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα.
0: Που έχει γενέθλια ο Αργυράκος μας. Και θα γιορτάσουμε αύριο, θα κάνουμε πάρτι εδώ στο 92,9.
1: Θα καεί το πελεκούδι αύριο.
0: Λοιπόν, αυτά. Φιλάκια
1: πολλά. Τι είναι το πελεκούδι?
0: Δεν ξέρω, θα
1: θέλω
0: το
1: μάθω. Να μάθεις και να μου πεις.
0: Θα το κουκλάρω μετά, τώρα τα έχω κλείσει όλα.
1: Να μου το πεις, γιατί θα το κάψουμε αύριο, να ξέρουμε τι καίμε. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πρωί-πρωί, λοιπόν, 7 η ώρα. Να είστε εδώ, θα είναι ωραία αύριο, θα κάνουμε πλάκα πολύ. Και αύριο, μάλλον πλάκα πολύ. Να προσέχετε, να χαρείτε τον ήλιο και τη λιακάδα σήμερα, να πάτε να πιείτε ένα ποτό.
0: Και
1: ένα κοκτέιλ.
0: Αύριο να το πιείτε το κοκτέιλ, να γιορτάσετε τον Αργύρι μας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πόσο αστεί ήμασταν και σήμερα, ρε Αργύρι.
1: Φιλάκια πολλά, τα λέμε το πρωί, παιδιά. Καλημέρα!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
1: Καλημέρα, Στέλλα.
3: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, αγαπημένη μου.
0: Εξωγήινους είδες εσύ ή μόνο Τραμπ?
3: Εγώ εξωγήινους δεν έχω δει ακόμα. Εντάξει, βέβαια, αυτό με το Τραμπ που λέτε,
1: ναι,
3: φαίνεται λίγο περίεργο, παιδιά. Δεν ξέρω, και εγώ τους βλέπω και λέω.
1: Πολύ όμορφοι δεν είναι?
3: Είναι, παιδιά, κούκλοι. Τι να κάνουμε?
1: Εσύ τώρα μεταξύ μας, αν είναι έτσι εξωγήινοι, γιατί δεν έχουν έρθει τόσο καιρό?
3: Παιδιά, απίστευτο. Τουλάχιστον εντάξει, έτσι είναι. Αυξάνουμε και τις πιθανότητες σε άντρες.
0: Στέλλα, είσαι τόσο φίλη μου και δεν το ξέρεις.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, είστε καλύτερη. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω κάθε μέρα.
1: Η Κινέζικη Εταιρεία Χαρτοποιίας έχει θεσπίσει ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα επιβράβευσης, αντικαθιστώντας τα παραδοσιακά μπόνους με οικονομικά κίνητρα που βασίζονται στη μηνιαία άσκηση των υπαλλήλων. Σύμφωνα λοιπόν με το σύστημα, οι εργαζόμενοι που καταγράφουν μέσω εφαρμογών 100 χιλιόμετρα τρεξίματος το μήνα μπορούν να λάβουν μπόνους έως και 130% του μηνιαίου μισθού.
0: Δηλαδή διπλάσιο συν 30%.
1: Κομπίνα, μιλάω.
0: Ακούω.
1: Κατεβάζω την εφαρμογή στο κινητό.
0: Ναι.
1: Σου δίνω το κινητό, σου δίνω και 5 ευρώ. Οπότε στο κινητό σε καταγράφει να περπατάς όλη μέρα και το χρεώνω εγώ. Άρα εγώ παίρνω τον πόνο στο μισθό.
0: Και εσύ μου δίνεις και 5 ευρώ. Η πρώτη κομπίνα που ήταν έξυπνη σε αυτή την εκπομπή,
1: γιατί πάει το μυαλό μας πρώτα στην κομπίνα, μπορείς να μου εξηγήσεις? Κάνουν οι άνθρωποι κάτι να επιβραβεύσουν τους ανθρώπους που χαίρονται την υγεία τους και εμείς σκεφτόμαστε πρώτα την κομπίνα. Γιατί? Πες μου.
0: Γιατί με κάνεις πάρα πολύ παρέα. Γι' αυτό.
1: Παιδιά, χθες έγινε στη Μεσίνη ένα σεισμός.
0: Ναι.
1: Το περίεργο και το παράδοξο είναι ότι ελάχιστα πριν γίνει ο σεισμός αυτός.
0: Δευτερόλεπτα, όχι την ώρα του σεισμού, πριν το σεισμό όμως.
1: Η Google έστειλε μήνυμα.
0: Ειδοποίηση. Προσέχτε, παλικάρια, έρχεται σεισμός.
1: Έρχεται σεισμός και μάλιστα προέβλεψε ότι θα είναι γύρω στο 5,5-5,6 και τελικά ήταν 5,1. Wow, θα πω. Θέλω να σου πω ότι αν ήμουν στο σπίτι μου στον καναπέ και μου ερχόταν ένα μήνυμα ότι έρχεται σεισμός, νομίζω ότι. Ξέρω τι ψυχραιμία θα
0: είχα. Εγώ αν ήμουν στο σπίτι μου, γιατί συνήθως είμαι το βρακί στον καναπέ, να πούμε όλη την αλήθεια, έτσι. Και έπρεπε να έχει σεισμός, καλοδεχούμενος, να το φιλέψω κάτι. Εγώ από τον έκτο να αρχίσω, αν κατεβαίνω τώρα, ας με πάρει όπως είναι! Ας φύγω με το βρακί!
1: Ζέτα μου, ποιο ψηφίο δείχνει τις εκατοντάδες στον αριθμό 4.567?
4: 4.
1: Ποιος θεωρείται ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας?
4: Πάλι.
1: Ποιος ζωγράφος είναι διάσημος για τους πίνακες του με τα ηλιοτρόπια?
4: Van Gogh.
1: Ποιο pop rock συγκρότημα με αρχηγό τον Chris Martin τραγουδούσε την επιτυχία Yellow?
4: Πάλι.
1: Ποιο νησί των Επτανήσεων είναι παγκοσμίως γνωστό για την παραγωγή του κρασιού Ρομπόλα?
4: Λευκάδα.
1: Ποιος διάσημος Ισπανός ζωγράφος σχεδίασε το εμβληματικό αντιπολεμικό έργο Γκουέρνικα?
0: Δεν πειράζει όμως.
4: Δεν έχω ιδέα.
1: Δεν έχει σημασία. Εγώ μια ερώτηση να σου κάνω.
4: Γκουέρνικα, καλά, ναι.
1: Για πες.
0: Η Θεοπούλα.
4: Ακριβώς.
0: Παρασιτικά σκουλίκια που προσβάλλουν το έντερο τροποποιήθηκαν γενετικά ώστε να απελευθερώνουν ένα φάρμακο μέσα στο σώμα του ξενιστή του. Το πείραμα αυτό πραγματοποιήθηκε στο νηματόδη σκόλικα Ancylostoma ceylanicum, ο οποίος είναι ένα εκατοστό και ουσιαστικά αυτός ο σκόλιξ.
1: Ένα εκατοστό είναι το σκουλίκι.
0: Σιγά με τι είναι ένα εκατοστό τώρα να το βάλεις εκεί πέρα να σου κάνει τη δουλειά που πρέπει να σου κάνει.
1: Και από πού μπαίνει αυτό?
0: Από πού πιστεύεις ότι μπαίνει, αλήθεια τώρα? Ποια είναι η πιο γρήγορη είσοδος για να φτάσεις στο έντερο, το στόμα ή κάπου αλλού?
1: Κατάλαβα.
0: Ένα εκατοστό είναι. Θα κάνουν υπομονή και αντί να πεθάνεις, πάρε το σκουλίκι.
1: Και αυτή η διαδικασία πώς θα γίνεται τώρα, δεν είναι λίγο άβολο?
0: Το σκουλίκι, φαντάζομαι, ρε φίλε, τι δουλειά είναι κι αυτή. Να πηγαίνεις τώρα να σου λένε, λοιπόν, σήμερα πω, άστα να πάνε, σήμερα είχα να μπω σε 4.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Η γιορτή του ποδοσφαίρου συνεχίζεται με το παγκόσμιο κύπελο και σήμερα το πρόγραμμα έχει τις αναμετρήσεις Ισπανία Πράσινο Ακρωτήρι και Βέλγιο Αίγυπτος. Ξημερώματα Τρίτης είναι οι αναμετρήσεις Σαουδικής Αραβίας με την Ουρουγουάη αλλά και Νέας Ζηλανδίας με το Ιράν. Συνεχίζει την πορεία της η μεγάλη Αμερικανίδα του παγκόσμιου τένις Σερίνα Williams, αφού έκανε δυνατές εμφανίσεις στο Queen's Club Championship του Λονδίνου, μεταβαίνει στο Berlin Tennis Open WTA 500 που δείχνει ξεκάθαρα τη διάθεσή της να παραμείνει σε υψηλό αγωνιστικό ρυθμό εν ώψη της κορύφωσης της Grass Season.
0: Sports News powered by Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
8: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
12: Γιόρν!
10: Τι!
12: Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: 1000 ευρώ το λεπτό.
15: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
16: Έφυγουρο.
15: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
14: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής
16: μπορεί να είσαι εσύ.
17: Καλημέρα και καλή μας εβδομάδα. Έχουμε φτάσει, παιδιά, σε εκείνο το σημείο που έχουν μεγαλώσει οι μέρες και η σκέψη να πάμε μία βόλτα μετά τη δουλειά ακούγεται όλο και πιο συχνά. Δευτέρα, λοιπόν, 15 Ιουνίου, σήμερα, αρχή μιας ακόμα καλοκαιρινής εβδομάδας. Ευρετική Βαλαβάνη μαζί σας μέχρι τις 12 εδώ στα 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's Now και φυσικά 92 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις. Πάρτε καφεδάκι, πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά.

0: Είστε στο 92,9 Kiss. Σήμερα είναι Δευτέρα, ξεκίνημα έτσι στην εβδομάδα μας. Καλοκαιρινή εβδομάδα με καλή θερμοκρασία. Δεν θα έχουμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Λοιπόν, 15 Ιουνίου, σας το είπα, σας το λέω. Ακούτε Kiss at Work, στο μικρόφωνο είμαι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και πάμε παρεουλέως στις 12 το μεσημέρι. Η ώρα είναι 10 και 14 πρώτα λεπτά και πάμε να βγούμε έξω στους δρόμους. Από νωρίς το πρωί είχε πρόβλημα ο Κύφισσος, όπως και κάθε μέρα, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κάπως τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα τώρα. Αυξημένη όμως κίνηση έχουμε στην Λεωφόρο Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας. Παρόμοια κατάσταση, παιδιά, βλέπω και στην Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς επίσης και στην Κηφισία, στο ρεύμα καθόδου, εκεί στο ύψος του Ψυχικού. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη Λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και επίσης, τέλος, θα κλείσω με καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, που στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έχουμε έως και 30 λεπτά καθυστερήσεις, αλλά έχουμε και έτσι 10-15 λεπτά στις εξόδους για Λαμία. Και τώρα για πάμε να ακούσουμε κάτι που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Λοιπόν, 1000 ευρώ το λεπτό σας δίνω απαντησούλα για αύριο, για το παιχνίδι που παίζουμε στις 9 παρα 20 στο Breakfast Show. Η απάντηση λοιπόν στην πρώτη ερώτηση είναι 32. Και σε λίγο τρεις αριθμοί μπορούν να κάνουν έτσι τη διαδρομή σας λίγο πιο οικονομική. Μην πάτε πουθενά, γιατί έρχεται το Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Ακούμε Kings of Leon, You Somebody, πάντα εδώ συντονισμένοι στον αγαπημένο σας σταθμό, στον Kiss 92,9.

0: Jennifer Lopez on the floor, είστε στο 92,9 Kiss και κάθε μέρα, κάθε πρωί, 10 με 12 εδώ στο Kiss at Work, παίζουν για 92 λεπτά non-stop όλες οι 90's στην επιτυχίες. Και τώρα, παιδιά, ήρθε η στιγμή που παίζουμε για το Kiss Fuel Pass από το 92,9 Kiss και την Ελίν, γιατί, το έχουμε ξαναπεί αυτό, είναι μια τεράστια βοήθεια που σας δίνουμε. Κάθε μέρα, λοιπόν, εδώ στις 10 αλλά και στις 5 στο Kiss Drive Time, δύο τυχεροί κερδίζουν, διεκδικούν από ένα Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Το μόνο που έχετε να κάνετε πολύ απλά, να ακούτε προσεκτικά τους αριθμούς που δίνουμε και με αυτούς θα πρέπει να τελειώνει η πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματός σας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους τρεις τυχαίους σημερινούς αριθμούς που ψάχνουμε και έτσι ακριβώς πρέπει να τελειώνει η πινακίδα σας.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
2: 3, 2, 1.
0: Λοιπόν, αν τελειώνει ακριβώς έτσι η πινακίδα σας σε 321-321, καλέστε με μέσα στα επόμενα 5 λεπτά στο 210-85.000. Θα πρέπει να είστε κατοικός Αττικής και θα πρέπει το όχημα να είναι στο όνομά σας. Λοιπόν, 321, αυτούς τους αριθμούς έτσι πρέπει να τελειώνει η πινακίδα σας. Συνεχίζουμε με Delirium και Silence, πάντα στο 92,9 Kiss.

Μελάνη Φιώνα, Monday Morning, Kiss at Work, εδώ στο 92,9 Kiss, Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο. Δεν είχαμε ακροατή σήμερα με τους συγκεκριμένους αριθμούς στην πινακίδα που ψάχναμε, οπότε το Kiss Fuel Pass παραμένει εδώ και περιμένει τον κατοχό του. Εσείς έχετε ξανά όμως ραντεβού σήμερα στις 5 το απόγευμα στο Kiss Drive Time για να έχετε ακόμα μια ευκαιρία για να κερδίσετε το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Απλά συντονιστείτε και ακούστε προσεκτικά τους αριθμούς. Σε λίγο θα σας πω για την απίστευτη ιστορία του πρώτου ανθρώπου που ξεπέρασε τον 1 τρισεκατομμύριο, παιδιά, δολάρια περιουσίας. Hozier to Sweet.

Εδώ συντονισμένοι στα 92,9 Kiss, μαζί ακόμα όλες τις 90's του νέου επιτυχίες που αγαπάμε πάρα πολύ. Και τώρα πάμε σε μια είδηση που πραγματικά, ρε παιδιά, σε κάνει να ξανασκεφτείς τι σημαίνει η λέξη πλούσιος. Ο Elon Musk λοιπόν έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που ξεπέρασε, ακούστε, ξεπέρασε παιδιά το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια προσωπικής περιουσίας μετά την θεαματική είσοδο της SpaceX στο χρηματιστήριο. Για να καταλάβουμε το μέγεθος αυτού του αριθμού, βρήκα ένα απίστευτο στοιχείο. Ο μέσος εργαζόμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με ετήσιο εισόδημα περίπου 64.000 δολάρια θα χρειάζονταν περισσότερα από 15,5 εκατομμύρια χρόνια εργασίας για να φτάσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Καλά ακούσατε, 15,5 εκατομμύρια χρόνια για να βγάλει αυτά τα λεφτά. Παιδιά, εντάξει, τι να πω, από την εποχή που οι πρόγονοι μας ανακάλυπταν τη φωτιά μέχρι σήμερα και πάλι δεν θα έφτανε. Ο Elon Musk, παιδιά, πλέον διαθέτει περιουσία που ξεπερνά την οικονομία πολλών χωρών και συνεχίζει να γράφει ιστορία στο χώρο της τεχνολογίας και του διαστήματος. Η ερώτηση λοιπόν εγώ που θα σας κάνω, γιατί μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε, τα λεφτά αυτά δεν τα δούμε ποτέ. Αν έχεις ένα τρισεκατομμύριο ευρώ, εγώ θα πω όχι δολάρια, ευρώ, ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα κάνατε, που θα αγοράζατε? Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber 6942 929 929.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πες μου τι εχθές άκουγες και είσαι, επομένως έχεις αρκετές απαντήσεις.
2: Άκουγα το πρωί, νομίζω θα έχω τις περισσότερες.
1: Ποιος θεός της ελληνικής μυθολογίας μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να πλησιάσει τη Λίδα?
2: Ο Δίας.
1: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
2: Το Δία τον ήξερα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
3: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα του Kiss at Work και αν η εβδομάδα, παιδιά, ήταν αγώνας δρόμου, το καλό νέο είναι ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει. Το ακόμα καλύτερο νέο, ότι ακούμε μαζί όλες τις μεγαλύτερες 90's του Now επιτυχίες που παίζουν μόνο εδώ στο 92,9 Kiss, και το πιο βασικό, μας φτιάχνουν, παιδιά, τη διάθεση και κάνουν ακόμα και τη Δευτέρα μας να φαίνεται έτσι λίγο, πώς να το πω, πιο ωραία. 92.9, this is Kiss. Για τη συνέχεια σας έχω απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό, αλλά σας έχω και ολοκένουργιους διαγωνισμούς. Τώρα όμως σας έχω Pussycat Dolls, Sway, εδώ στο 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Σας ακούω, έχει κολλήσει η βελόνα, θα έλεγα.
2: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

0: Έρος Ραμαζότη, Ουνάλτρα Τέκη, Σατ Γουόρκ, εδώ στο 92,9 εκεί, σε Βρυδίκη, Βελαβάνη, στην παρέα σας. Παιδιά, μου έχετε στείλει αρκετά μηνύματα για το τι θα κάνατε αν, είχατε ένα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πολλά μηνύματα είναι πολύ συγκινητικά, όπως τη Σταυρούλας. Σταυρούλα μου, σου στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά. Εντύπωση μου κάνει η Ελένη, παιδιά, που πραγματικά ένα όνειρο, δηλαδή θα έκανα το όνειρό μου πραγματικότητα. Θα έφτιαχνα ένα υπέροχο μέρος κοντά στη θάλασσα, με τεράστιο κήπο. Και εκεί θα μπορούσαν να μένουν τα άτομα τρίτης ηλικίας, να κάνουν τους φίλους τους, να περνάνε καλά και όπως τους αξίζει, με αγάπη και φροντίδα. Πόσο συμφωνώ, να μην νιώθει κανένας μοναξιά και ότι τους παρατάνε εκεί. Αχ, παιδιά, πολύ συγκινητικά τα μήνυματά σας. Η Κατερίνα λέει: θα ξεχρέωνα τα χρέη μας. Όλοι μας έχουμε έτσι υποχρεώσεις και εγώ αυτό θα έκανα σαν πρώτη φάση. Και μετά η Λιάννα, παιδιά, μια αεροπορική εταιρεία. Συμφωνώ, κορίτσι μου. Συμφωνώ και θα έμπαινα κι εγώ μέσα και θα έκανα μετά και ταξίδια. Λοιπόν, για πάμε σε κάτι που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Λοιπόν, 1000 ευρώ το λεπτό, έχω απάντηση για αύριο. Στην έκτη ερώτηση θα απαντήσετε λοιπόν, πιάνο, το όργανο, πιάνο. Λοιπόν, εμείς τώρα θέλω να σας πω κάτι, γιατί αν χρειάζεστε, παιδιά, έτσι λίγες ημέρες χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, τότε ακούστε προσεκτικά, γιατί αυτό σας ενδιαφέρει. Το Kiss My Weekend σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε ένα υπέροχο τετραήμερο για δύο άτομα με πρωινό στις ολοκένουργιες σουίτες του Σίβωτα Sunside Serenity, στα μαγευτικά Σίβωτα Thres Protias. Και όταν λέμε για χαλάρωση, παιδιά, εννοούμε χαλάρωση. Γιατί η διαμονή περιλαμβάνει ιδιωτική πισίνα στο δωμάτιο για στιγμές έτσι απόλυτης ηρεμίας και ξεκούρασης. Ετοιμαστείτε να ανακαλύψετε και τις πανέμορφες παραλίες εκεί κοντά που έχει, για να οργανώσετε εξορμήσεις επαξούς μαγικά και αντίπαξούς σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία του Ιωνίου. Παιδιά, είναι φανταστικά. Αν δεν έχετε πάει, αξίζει πάρα πολύ. Λοιπόν, μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss και δηλώστε συμμετοχή. Ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο, αυτό εδώ το Σάββατο, 20 Ιουνίου, στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου. Kiss My Weekend, δηλώστε συμμετοχή. Εμείς συνεχίζουμε με Global DJs, What a Feeling, εδώ στα 92,9 Kiss.

0: θυμηθείτε, σήμερα είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ακούμε Bruno Mars, I Just Might. Είναι η αρχή έτσι της εβδομάδας και θέλω τώρα να σας υπενθυμίσω πως πρέπει να μπείτε στο site μας, παιδιά, kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί μπορεί να βρεθείτε στη Λισαβόνα κάτω από τα φώτα του πιο hot live της χρονιάς. Μαζί με το Versus Travel σας στέλνουμε να δείτε τον The Weeknd live στο εκρηκτικό After Hours Till Dawn Tour στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μεγάλος νικητής κερδίζει αεροπορικά εισιτήρια, αλέρε tour για δύο άτομα, τρεις διανυκτερεύσεις σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια για τη συναυλία, όλα πληρωμένα από εμάς για εσάς. Kiss World Concerts 2026 μαζί με το Versus Travel, το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα σε ένα πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με περισσότερες 90s to now επιτυχίες, φυσικά εδώ στο 92,9 Kiss. Επιστρέφουμε με Σάους, με Enrique Iglesias και πολλά πολλά ακόμη.
1: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια
7: θα μπουν και κάποιοι άλλοι.
6: Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
1: Είσαι στον Kiss.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
10: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
11: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
12: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
11: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50

Είστε στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's του Now και αν θέλετε να γνωρίσετε από κοντά την τεχνολογία του μέλλοντος, έχουμε ραντεβού. Αυτή την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, ο 92,9 Kiss και η Χριστίνα Γιαννοπούλου εκπέμπουν ζωντανά από το ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens, παρέα με την Inventor. Ελάτε να γνωρίσετε τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI που προσαρμόζονται στις δικές σας ανάγκες, προσφέροντας ιδανική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Το αποδεικνύουν μάλιστα τα εκατοντάδες άτομα που έχουν ήδη μοιραστεί τις δικές τους εμπειρίες και αξιολογήσεις. Σας περιμένουμε λοιπόν αυτή την Παρασκευή στο ανανεωμένο Πλαίσιο στο The Mall Athens από τις 6 έως 8 το απόγευμα.

0: Η πρώτη μέρα της εβδομάδας ολοκληρώθηκε με επιτυχία και θεωρώ πως τα πήγαμε αρκετά καλά. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και σήμερα στο Kiss at Work εδώ στο 92,9 Kiss. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ξανά, 10 με 12, με ακόμα περισσότερες 90s του νέου επιτυχίες, ακόμα περισσότερη ενέργεια και φυσικά 92 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις. Μέχρι τότε έρχεται αμέσως τώρα η Μαρία Γεωργάκενα να σας κάνει παρεούλα μέχρι τις 2 το μεσημέρι από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Η γιορτή του ποδοσφαίρου συνεχίζεται με το παγκόσμιο κύπελο και σήμερα το πρόγραμμα έχει τις αναμετρήσεις Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι και Βέλγιο Αίγυπτος. Ξημερώματα Τρίτης είναι οι αναμετρήσεις Σαουδικής Αραβίας με την Ουρουγουάη αλλά και Νέας Ζηλανδίας με το Ιράν. Συνεχίζει την πορεία της η μεγάλη Αμερικανίδα του παγκόσμιου τένις Σερίνα Βίλιαμς, αφού έκανε δυνατές εμφανίσεις στο Queen's Club Championship του Λονδίνου, μεταβαίνει στο Berlin Tennis Open WTA 500 που δείχνει ξεκάθαρα τη διάθεσή της να παραμείνει σε υψηλό αγωνιστικό ρυθμό εν ώψη της κορύφωσης της Grass Season.
1: Sports News, powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Είσαι στον Kiss.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
12: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
13: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 1000 ευρώ το λεπτό.
15: Υπάρχει περίπτωση χθες να άκουγες και σε 92,9 που δίναν τις απαντήσεις η παραγωγή των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα?
16: Άκουσα μόνο μία βέβαια.
15: Ποιο ήταν το μοναδικό τρωτό και θνητό σημείο στο σώμα του Αχιλλέα?
16: Η φτέρνα του.
15: Ποιο νησί του Αιγαίου είναι παγκοσμίως γνωστό για την παραγωγή του λαδοτηριού που οριμάζει μέσα σε ελαιόλαδο?
16: Μυτιλίνη.
15: Τι είχες ακούσει από χθες, ποια ήταν η απάντηση που είχες ακούσει από χθες?
16: Η φτέρνα του Αχιλλέα.
15: Συγκάτι δύσκολη.
0: Εγώ πιστεύω ότι ήταν η Μυτιλίνη, γιατί την είπε τόσο γρήγορα που λέω τη Μυτιλίνη.
16: Όχι, απλά μου αρέσει τα τυριά.
11: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
17: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στον 92,9 Kiss και αυτή την εβδομάδα θα την περάσουμε παρέα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Εύχομαι έτσι αυτό το Σαββατοκύριακο να ξεκουραστήκατε. Δεν μας έκανε όλες τις ημέρες πολύ καλό καιρό, αλλά χθες όλο και μία βουτίτσα έτσι μπορέσαμε να την κάνουμε. Εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, είμαι η Μαρία Γεωργάκηνα και φυσικά θα βοηθήσουμε και για το παιχνίδι μας 1000 ευρώ το λεπτό. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Όλες οι επιτυχίες να είναι του Now στο 92,9 και ήρθε η ώρα να παίξουμε
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Και φυσικά να αποκαλύψουμε ακόμα μία απάντηση από τις 10 ερωτήσεις που θα σας κάνουν αύριο τα παιδιά στο Breakfast Show. Μην ξεχνάτε λοιπόν, κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό και αύριο στην πέμπτη ερώτηση θα απαντήσετε Νέα Υόρκη, New York, New York. Οπότε να ξέρετε ότι όλη η παραγωγή του 92,9 βάζουμε το χεράκι μας και εσείς σημειώνετε για να απαντήσετε σωστά στις ερωτήσεις αύριο στο Breakfast Show.

0: Όλες οι επιτυχίες να είναι του Ναού στο 92,9 Kiss και σας έχουμε συνηθίσει, σας έχουμε στα όπα-όπα καθημερινά και έχουμε καταπληκτικούς διαγωνισμούς. Σε πολύ λίγο, όχι ακόμα, θα κάνουμε και τον διαγωνισμό με τα Ζαρτό. Τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό λοιπόν στην παρέα μας και σήμερα. Φυσικά, γιατί άλλοι ψάχνουν φίλτρα, παιδιά, εσείς απλά ρωτάτε τον δερματολόγο σας ή τον πλαστικό σας και σας δείχνει το αποτέλεσμα της Ζαρτό, γιατί αυτό δεν κρύβεται, απλά φαίνεται. Σε πολύ λίγο λοιπόν έχουμε και τον διαγωνισμό στο 92,9 Kiss.
1: Αυτή την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, ο 92,9 Kiss και η Χριστίνα Γιαννοπούλου παρέα με την Inventor ζωντανά από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI για άνεση σύμφωνα με τις ανάγκες σας και εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%. Γίνετε και εσείς VIP, Very Inventor People. Παρασκευή 19 Ιουνίου σας περιμένουμε στο ανανεωμένο Πλαίσιο στο The Mall Athens.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
5: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθεία πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Είσαι στον Kiss.
10: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
11: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
15: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
14: άλλαξέ το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
16: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Με καλοκαιρινό αέρα εδώ στον 92,9 Kiss. Καλώς τους και καλή εβδομάδα. Εν τω μεταξύ διάβαζα μια φράση που λέει ότι η υπερβολική καλοσύνη μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε έλλειψη σεβασμού. Και ίσως έχει, παιδιά, μια βάση. Γιατί άλλο να είσαι καλός άνθρωπος και άλλο να μην βάζεις ποτέ όρια. Πόσες φορές έχουμε πει ναι ενώ θέλαμε να πούμε όχι. Πόσες φορές έτσι έχουμε βάλει τους άλλους πάνω από τις δικές μας ανάγκες. Οπότε οι ειδικοί λένε ότι το πρόβλημα δεν είναι η καλοσύνη. Είναι η καλοσύνη χωρίς όρια. Γιατί όταν δίνεις συνεχώς χωρίς να φροντίζεις τον εαυτό σου, κάποια στιγμή κουράζεσαι, πιέζεσαι και νιώθεις και δεδομένος. Δεν ξέρω τι πιστεύετε εσείς, να μου στείλετε στο Viber στο 6942-929-929. Η καλοσύνη σήμερα εκτιμάται ή όχι, τι λέτε? Και πότε ήταν η τελευταία φορά που είπατε όχι χωρίς να νιώσετε ενοχές, ε?

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9. Και τώρα, παιδιά, αν ψάχνετε κάτι ωραίο να βάλετε στο πρόγραμμά σας, είναι μια καλή ευκαιρία να ανακαλύψετε τον κόσμο της Tilda Swinton Ongoing, της συναρπαστικής έκθεσης που έχει ήδη κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού κάθε Παρασκευή και Σάββατο έως τις 28 Ιουνίου. Ειδικά σχεδιασμένες περιηγήσεις στο Nasty's Ready φωτίζουν τα έργα, τις ιστορίες και αυτές τις δημιουργικές συναντήσεις πίσω από την έκθεση. Οπότε μπορείτε να κάνετε βουτιά στο ονειρικό της σύμπαν. Τις κορυφαίες ηθοποιού, φυσικά εικαστικού και fashion icon πια, Tilda Swinton, μπορείτε να κλείσετε θέση στο onassis.org.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
2: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. Είσαι στον Kiss.
9: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
10: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
11: Λάμπι!
10: Στις 18 Ιουνίου.
12: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
13: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
10: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
14: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
15: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
10: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
16: Χαρά στο πόντσο.
10: Το Ιστορή 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
17: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
18: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
17: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
18: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
19: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Never have
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: 1000 ευρώ το λεπτό.
14: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισε να ακούσουμε στη διάρκεια τη μέρα, μπα και άκουσε καμιά απάντηση από του ραδιοφωνικού παραγωγού που δώσανε για τι ερωτήσει σημερινέ.
16: Λίγε, άκουσα.
14: Πώ ονομάζεται η μετατροπή ενό αερίου σε υγρό?
16: Υγροποίηση.
14: Πότε ξεκίνησε ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο?
16: 1914.
14: Ποιε απαντήσει είχε ακούσει εχθέ?
16: Το υγροποίηση και το 1914.
11: Τα βασικά άκουσα.
14: Τα βασικά άκουσα.
12: Κάθε πρωί στι 9 παρα 20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενο νικητή. Μπορεί να είσαι εσύ.
0: Ένα πολύ όμορφο μεσημέρι Δευτέρας, ακριβώς τη μία, στο 92,9 εκεί στο περνάμε παρέα. Μας αρέσει πάρα πολύ και έχω ένα τεράστιο ωραίο παράθυρο που βλέπω έξω τον καιρό και είναι φανταστικά και μου στέλνετε και μηνύματα ότι κάποιοι τώρα γυρίζετε από Σαββατοκύριακο και έχετε πάρει αδειούλα σήμερα Δευτέρα. Τυχεροί, τυχεροί. Ωραία να μας ακούτε έτσι, να μας παίρνετε μαζί στις διακοπές στο 92,9 εκεί.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Έτσι λοιπόν, δεν ξεχνάτε κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό και έχω την απάντηση για την 8η ερώτηση που θα σας κάνουν αύριο ο Αργύρης και η Ζωή. Και εσείς ξέρετε τι θα απαντήσετε. Θα απαντήσετε σφίγγα. Ακριβώς αυτό. Οπότε σημειώστε σφίγγα στην ερώτηση νούμερο 8. Εκεί. Alex Warren και Ordinary αμέσως τώρα. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Σας ακούμε και κάθε μέρα. Not trying to be in there, not trying to be cool.

0: Αγαπημένα 90 του Now στο 92,9. Εκεί, τι θα λέγατε τώρα, να πάμε να κάνουμε τα ωραία μας τα μπάνια, να πάρουμε τον αέρα μας μία βόλτα μέχρι τα σίβωτα. Μπορείτε να μπείτε στο Instagram του Kiss και να διεκδικήσετε τετραήμερο με πρωινό στις ολοκένουργιες σουίτες του σίβωτα Sunside Serenity, με πισίνα στο δωμάτιο, παρακαλώ. Δεν σας στέλνουμε όπου και όπου, έτσι. SunsideRide.gr, σίβωτα Sunride. Το νέο διαμάντι της Θεσπρωτείας, σίβωτα Sunside Serenity, σας προσφέρει ατελείωτες επιλογές για χαλαρές στιγμές και μοναδικές παραλίες που θα κάνετε τα μπάνια σας. Ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο στην εκπομπή του Κώστα Σιητόπουλου. Φυσικά έχουμε το Kiss My Weekend και αυτή την εβδομάδα.
1: Αυτή την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, ο 92,9 Kiss και η Χριστίνα Γιαννοπούλου, παρέα με την Inventor, ζωντανά από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο, στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI για άνεση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας, και εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%. Γίνετε και εσείς VIP, Very Inventor People. Παρασκευή 19 Ιουνίου σας περιμένουμε στο ανανεωμένο Πλαίσιο στο The Mall Athens.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Είσαι στον Kiss. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
13: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
14: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
15: Έλα, πού είσαι?
3: είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
15: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
16: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
17: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
18: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Όλες οι επιτυχίες να είναι στο Now, στο 92,9. Και ήρθε η ώρα για τον διαγωνισμό μας με τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι έχετε να κάνετε, ειδικά αν το δέρμα σας μπορούσε να ζητήσει ένα πράγμα που θα ήταν κρυστάλλινη επιδερμίδα, κολαγόνο για τις ρητίδες, διαμάντια για τη λάμψη, αντιλιακό για τον ήλιο, Diamond Luxurious Cream και SPF 50 Plus της Ζαρτό. Τα δίνουν και τα τρία. Δώρο λοιπόν σε έναν από εσάς. Στο Viber στέλνετε στο 6942-929-929. Γράφετε πρώτα Ζαρτό, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας και φυσικά την περιοχή που μας ακούτε και καλή επιτυχία!

0: Γκον και εγώ. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν Μαρία Γιωργά και να έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια μέχρι τις 5. Φυσικά είχα την καλύτερη παρέα και σήμερα από τις 12 τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό. Και το απλό συμπέρασμα, παιδιά, είναι αν είναι να εμπιστευτείς κάτι για το δέρμα σου, κάντε σωστά. Ζαρτό λοιπόν, γιατί το αποτέλεσμα δεν είναι τύχη, είναι επιλογή, αποκλειστικά μέσω δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. Αύριο θα τα πούμε ακριβώς στις 12 αμέσως μετά την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Να περάσετε θαύματα είναι το υπόλοιπο της ημέρας σας και φυσικά να μείνετε συντονισμένοι στο 92,9 Kiss. Καλό μεσημέρι!
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
2: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είσαι στον Kiss.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
13: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
14: Τρουφαλντίνο
13: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
15: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας, κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ. People have
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: 1000 ευρώ το λεπτό.
16: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου τον Γκις εδώ πέρα που δίνουν όλες τις απαντήσεις?
17: Φυσικά υπάρχει μεγάλη τέτοια περίπτωση να έχω ακούσει.
16: Γεωργία μου, ποια δύο χρώματα μας δίνουν το πορτοκαλί όταν ενωθούν?
17: Κόκκινο με κίτρινο.
16: Ποιο κεντρικό νησί των Κυκλάδων έχει ως πρωτεύουσα την αρχοντική Ερμούπολη?
17: Η Σύρος.
14: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
18: Καλή εβδομάδα με καλά νέα και δροσιά ευχόμαστε. Γεια σας, ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Τώρα θα ακούσουμε επιτυχίες 90's to Now από Madhouse, από DJ Snake, Celine Dion και άλλους. Σε λίγο θα αποκαλύψουμε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και την επόμενη ώρα θα κερδίσετε το γεύμα εργασίας. Στην παρέα

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Δευτέρα 15 Ιουνίου και ακούμε πάντα 92,9 Kiss στη δεύτερη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show. Για τα 1000 ευρώ το λεπτό η απάντηση είναι, σημειώστε, Tinkerbell. Και μην ξεχαστείτε, στις 5 θα διεκδικήσετε το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Γι' αυτό να θυμάστε καλά την πινακίδα σας. Τώρα θα ακούσουμε B.O.B. και σε λίγο Imagine Dragons εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Κέιμα τώρα στην παρέα, 15 του μήνα στον 92,9. Εκεί μαζί μα είναι η νέα κινητή τηλεφωνία Horizon που μεταφέρει στον επόμενο μήνα όσα gigabytes δεν χρησιμοποίησε αυτόματα και έχει και τα πιο οικονομικά προγράμματα κινητή τη αγορά. Μάθετε περισσότερα στο horizon.gr ή στο 13803. Σε λίγο θα ακούσουμε του K-pop Demon Hunters, θα ακούσουμε και τη Jennifer Lopez, τη οποία η καινούργια ταινία λένε ότι είναι πάρα πολύ καλή. Θα τη βρείτε σε γνωστή πλατφόρμα. Μείνετε μαζί μα στον 92,9 κις.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στη. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Είσαι στον Kiss.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
9: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
10: Λάμπη! Wow.
9: Στις 18 Ιουνίου.
11: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
12: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
9: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
11: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
13: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
9: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
14: Χαρά στο πόντσο.
9: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική. Σας έχουμε πολύ ανάγκη.

ακούμε 92,9 εκεί, επειδή έχει τους καλύτερους διαγωνισμούς και ακόμα ένα World Concert σας περιμένει αυτή τη φορά στη Λισαβόνα για τη συναυλία του Weekend. Θα στείλουμε εκεί τον νικητή παρέα με όποιον

Η όποια θέλει με όλα τα έξοδα πληρωμένα από εμάς και το Versus Travel που είναι ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Γι' αυτό δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Τον Weekend θα τον ακούσουμε τώρα, σε λίγο έρχονται και Green Day στο 92,9 Kiss.

0: 5 πριν από τις 3 στον 92,9 Κις και από τη Γερμανία στη Θεσσαλονίκη περπάτησε ένας Θεσσαλονικιός ο οποίος χρειάστηκε 77 ημέρες για να διανύσει πάνω από 2.000 χιλιόμετρα και μοιράστηκε την εμπειρία του στα social. Τον θαυμάσαμε εννοείται αφού κατάφερε τον δύσκολο, πολύ δύσκολο στόχο που είχε βάλει. Εμείς τώρα θα κάνουμε μια πολύ γρήγορη βόλτα στην αγορά και σε λίγο θα ακούσουμε την Katy Perry, θα ακούσουμε και τη Sabrina Carpenter εδώ στον 92,9 Κις.
1: Θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι. Είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Είσαι στον Kiss.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
12: Ανακαίνιση, με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
11: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
12: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
13: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
14: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια, είναι 48!
15: Πόσο?
16: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
17: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο
8: θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: 1000 ευρώ το λεπτό.
18: Ποιος ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
19: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
18: Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει, είσαι η δέκατη νικήτρια! Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
19: Είχα το Ντα Βίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
18: Με δουλεύεις, ε!
20: Αυτά συμβαίνουν όταν ακούς Kiss. Κερδίζεις 1000 ευρώ. Είμαι η Κατερίνα, ευχαριστώ πολύ τον Kiss, είστε φοβεροί.
15: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Ακούμε πάντα 92,9 και στο ρολόι δείχνει 3 και οι επιτυχίες 90's του Now συνεχίζονται με Katy Perry, με Sabrina Carpenter και Spice Girls. Σε λίγα λεπτά θα αποκαλύψουμε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και λίγο αργότερα θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος, καλό απόγευμα σε όλους.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Δευτέρα 15 Ιουνίου και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Σημειώστε τώρα την απάντηση στην τρίτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι 3. Εσείς μάθατε για τη νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Είναι η Horizon που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου και κάθε μα κάθε μήνα μεταφέρει τα gigabytes που δεν έχεις χρησιμοποιήσει στον επόμενο αυτόματα. Για περισσότερα μπες στο horizon.gr. Συνεχίζουμε με Rugged Bone Man και Sal Da Vinci. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: How to save a life, Δευτέρα εδώ στο 92,9 εκεί και ήρθε η ώρα για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca και ένα Choco Crunch. Ανοίξτε λοιπόν το Viber και στείλτε μας μήνυμα γραπτό ή φωνητικό με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Θα τα πω ξανά, στο Viber μήνυμα γραπτό ή φωνητικό με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας το στέλνετε στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει 8 ή 8 και ξέρετε ότι ο διαγωνισμός είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Σλιμάν, θα ακούσουμε και τον Enrique Iglesias. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Αυτή την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, ο 92,9 Kiss και η Χριστίνα Γιαννοπούλου παρέα με την Inventor ζωντανά από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI για άνεση σύμφωνα με τις ανάγκες σας και εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%. Γίνετε και εσείς VIP, Very Inventor People. Παρασκευή 19 Ιουνίου σας περιμένουμε στο ανανεωμένο Πλαίσιο στο The Mall Athens.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
6: Λάμπι!
5: Στις 18 Ιουνίου.
7: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
8: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
5: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
9: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
10: Εγώ πάντα ακούω.
7: Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
5: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
11: Χαρά στο πόντσο.
5: Το Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
12: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall. Μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
13: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
12: Είσαι στον Kiss.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
16: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50.

Δευτέρα στο 92,9 Kiss και έχουμε καινούρια Kiss My Weekend απόδραση για εσάς. Τετραήμερο με πρωινό στις ολοκένουργιες σουίτες του Σίβωτα Sunshine Serenity με πισίνα στο δωμάτιο, παρακαλώ. Γι' αυτό μπείτε στο Instagram μας και βάλτε το όνομά σας στην κλήρωση που θα γίνει το Σάββατο στην εκπομπή του Κώστα 10 με 2 στο Instagram μας. Τώρα θα ακούσουμε την Britney, σε λίγο έρχονται και η Sunrise Avenue στο 92,9 Kiss.

0: Relax, δεν γυρίζει εδώ στο 92,9 Kiss και σήμερα το γεύμα εργασίας κέρδισε η Αλεξάνδρα. Συγχαρητήρια. Η Pizza Fan έφτιαξε νέα γλυκά για εμάς τους γλυκατζίδες. Τα αγαπημένα σε όλους Choco Crunch με πραλίνα φουντούκι έρχονται σε ακόμα περισσότερες γεύσεις ατομικά και extra extra extra large για την παρέα. Choco Crunch φυστικό βούτυρο και Choco Crunch με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff και έχει και την υπέροχη γλυκιά Sweet Pizza Lotus Biscoff επίσης με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff που είναι απίστευτη. Θα τα βρείτε όλα στην Pizza Fan. Σε λίγο θα ακούσουμε John Legend και NSYNC. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Sports News powered by Bet365.
2: Η γιορτή του ποδοσφαίρου συνεχίζεται με το παγκόσμιο κύπελο και σήμερα το πρόγραμμα έχει τις αναμετρήσεις Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι και Βέλγιο Αίγυπτος. Ξημερώματα Τρίτης είναι οι αναμετρήσεις Σαουδικής Αραβίας με την Ουρουγουάη αλλά και Νέας Ζηλανδίας με το Ιράν. Συνεχίζει την πορεία της η μεγάλη Αμερικανίδα του παγκοσμίου τένις Σερίνα Williams, αφού έκανε δυνατές εμφανίσεις στο Queen's Club Championship του Λονδίνου, μεταβαίνει στο Berlin Tennis Open WTA 500 που δείχνει ξεκάθαρα τη διάθεσή της να παραμείνει σε υψηλό αγωνιστικό ρυθμό εν ώψη της κορύφωσης της Grass Season.
1: Sports News powered by Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
8: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
9: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
10: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
11: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
13: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα Gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
12: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα Gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
14: 1000 ευρώ το λεπτό.
15: Χθες άκουσες καθόλου Kiss 92,9 για να έχεις τις απαντήσεις.
16: Το θέμα είναι ότι εγώ κάθε μέρα ακούω. Το θέμα είναι ότι με ευνόησε η τύχη και κατάφερα να τις ακούσω. Γιατί τυχαίνει και είναι στιγμές που δεν τις ακούω.
15: Ποιος σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
16: Κόπολα. Αποκλείεται.
15: Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ εσύ?
16: Μάλλον κάποιες διακοπές. Βέβαια μπορεί και επειδή παντρεύομαι να γίνει και τίποτα γι' αυτό.
14: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Κίνηση έχει τώρα η κάθοδος του Κηφισού στη μεταμόρφωση. Κίνηση έχει και η Ποσειδόνος στον Άλυμο. Κίνηση έχει και η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η ώρα είναι 4:01. Σε λίγα λεπτά θα μάθετε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό εδώ στον 92,9 Kiss. Τώρα θα ακούσουμε John Legend, NSYNC και Weekend στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε, είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Ήρθε η ώρα τώρα να μάθετε την απάντηση στην ένατη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι 3,65. Μέχρι τους 34 θα ανέβει αύριο η θερμοκρασία και ο ουρανός θα είναι καθαρός όλη την εβδομάδα. Εμείς θα ακούσουμε Anastasia, θα ακούσουμε και Bruno Mars εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Take Me to Church στο 92,9 και σήμερα 15 του μήνα την Παρασκευή 6 με 8 το απόγευμα έχουμε live εκπομπή με τη Χριστίνα παρέα με την Inventor στο πλαίσιο στο The Mall για να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI. Βεβαίως για άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. Το πλαίσιο στο The Mall είναι ανακαινισμένο και πανέμορφο ενώ τα Inventor έχουν πάρει τέλεια review παντού. Μην το χάσετε, θα σας περιμένουμε. Σε λίγο θα ακούσουμε τους Deja Vu, θα ακούσουμε και την Dua Lipa. Μείνετε μαζί μας στον 92,9.
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Θεία, ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
10: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
14: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
15: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
14: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
15: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
16: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
17: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε».
18: Πράγματι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα και αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: 17 πριν από τις 5 Δευτέρα και ακούμε 92,9 Kiss για να πάει καλά η εβδομάδα. Το Breakfast Show κάθε πρωί σας χαρίζει 1000 ευρώ το λεπτό αν απαντήσετε σε 10 ερωτήσεις. Εσείς δηλώστε συμμετοχή για να παίξετε στο kiss929.gr. Κάθε μέρα, όπως γνωρίζετε, κάθε ώρα από τις 10 το πρωί αποκαλύπτουμε και μία απάντηση στις ερωτήσεις της επόμενης ημέρας. Οπότε να ακούτε προσεκτικά και να σημειώνετε. Σήμερα η Ζέτα τα πήγε καλά, αλλά όχι αρκετά καλά. Το έχασε από τη μουσική και τη ζωγραφική.
1: Ζέτα μου, ποιο ψηφίο δείχνει τις εκατοντάδες στον αριθμό 4.567?
2: 4.
1: Ποιος θεωρείται ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας?
2: Πάλι.
1: Ποιος ζωγράφος είναι διάσημος για τους πίνακες του με τα ηλιοτρόπια?
2: Van Gogh.
1: Ποιο pop rock συγκρότημα με αρχηγό τον Chris Martin τραγουδούσε την επιτυχία Yellow?
2: Πάλι.
1: Ποιο νησί των Επτανήσεων είναι παγκοσμίως γνωστό για την παραγωγή του κρασιού Ρομπόλα?
2: Λευκάδα.
1: Ποιος διάσημος Ισπανός ζωγράφος σχεδίασε το εμβληματικό αντιπολεμικό έργο Γκουέρνικα?
3: Δεν πειράζει όμως.
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Δεν έχει σημασία. Εγώ μια ερώτηση να σου
2: κάνω. Γουέρνικα, καλά, ναι.
1: Για πες.
3: Η Θεοπούλα.
2: Ακριβώς.
4: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: 5 πριν από τις 5 και σε λίγα λεπτά στο Drive Time του 92,9 εκεί θα διεκδικήσετε το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν και θα μάθετε περισσότερες απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Θα τα πούμε αύριο στις 2. Ευχαριστώ πολύ για τη βαρία φιλιά.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγίτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
3: Πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
3: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά!
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο!
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
9: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
12: Γιόρν!
10: Τι!
12: Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: 1000 ευρώ το λεπτό.
16: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
17: 8.
18: Τώρα, 1000 ευρώ.
16: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
15: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
19: Λίγο μετά τις 5, καλησπέρα, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Το Kiss Drive Time μόλις ξεκίνησε με τον Αλέξανδρο.
15: Και την Ελένη, μην με ξεχνάς και εγώ είμαι εδώ.
19: Δεν σε ξεχνάω, δεν σε ξεχνάω.
15: Από μακριά βέβαια, αλλά εδώ.
19: Δεν έχει σημασία, είμαστε μαζί. Α, στον αέρα, μια χαρά. Θα ακούσουμε και τις καλύτερες επιτυχίες 90's to now. Θα δώσουμε και το Kiss Fuel Pass και θα παίξουμε και όνομα

0: Morandi Save Me πάντα στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's του Now είναι το Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο με θερμοκρασία εδώ που βρίσκομαι εγώ στην Ολλανδία στο Hilversum 18 βαθμούς έχει αυτή τη στιγμή, έχει ανέβει λίγο η θερμοκρασία και πάμε για καύσωμα τις επόμενες ημέρες θα το ζήσω πάλι κι αυτό
1: να βάλεις αντιλιακό, ναι.
0: Ναι, οπωσδήποτε. Ενώ στην Αθήνα έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Ναι. Καταπληκτική θερμοκρασία, νομίζω.
1: Μια χαρά είναι η θερμοκρασία. Από αύριο αρχίζουν τα δύσκολα, από ό,τι ξέρω.
0: Να σου πω, η θερμοκρασία είναι καλή. Η κίνηση είναι.
1: Η κίνηση δεν είναι και τόσο καλή, Ελένη μου, έχω να σου πω.
0: Όπως
1: πάντα. Λοιπόν, ο Κηφισός προς τον Πειραιά κολλάει από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και μετά στο Εγάλεο, ενώ προς Λαμία στους Αγίους Αναργύρους. Η Αττική Οδός προς το Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη. Η Κηφισίας προς το Κέντρο από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό, ενώ προς την Κηφισιά στο Ψυχικό και μετά. Λίγο πριν το δαχτυλίδι. Η Μεσογείος στην Αγία Παρασκευή. Η Ποσειδόνος από Γλυφάδα μέχρι Καλαμάκι και με πολλά προβλήματα είναι αυτή την ώρα. Σταδίου, Βασιλή Σοφία, Αμαλίας, Αρδιτού και Αλεξάνδρας.
0: Πάντως ο άνθρωπος που πρότεινε το δαχτύλιο το 82 επανέρχεται για τον Κηφισό και θα πούμε αμέσως μετά τι προτείνει γι' αυτό και έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως επίσης αμέσως μετά θα δώσουμε και καύσιμα σε κάποιον από εσάς. Έχετε το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν.
2: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Ρόμπι Ουίλιαμς, υπέροχος, με το Angel στον 92,9 Kiss, με όλες τις επιτυχίες 90's του Now και με το Kiss Fuel Pass φυσικά. Έτσι, Αλέξανδρε.
1: Έτσι, βέβαια.
0: Όπου τώρα θα ακούσουμε και τους τρεις τυχαίους αριθμούς. Οπότε, βάλτε στο μυαλό σας πώς τελειώνει η πινακίδα του οχήματός σας. Και αν αυτοί οι τρεις τυχαίοι αριθμοί που θα ακούσουμε τώρα είναι ίδιοι με τους δικούς σας τρεις τελευταίους στην πινακίδα του οχήματος, τότε κερδίστε το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Για πάμε με τους αριθμούς.
2: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
3: 2, 8, 2.
1: 282 λοιπόν, αυτό ψάχνουμε σήμερα.
0: 282, 282. Πιανού η πινακίδα τελειώνει με αυτούς τους τρεις αριθμούς με τη σειρά που τους ακούσαμε. 282, 282. Εάν υπάρχει κάποιος εκεί έξω που τελειώνει η πινακίδα του σε 282, ας μας καλέσει τώρα στο 210-80-50.000. Δίνουμε και 5 λεπτά βέβαια.
1: Ναι, αλλά μην το καθυστερείτε γιατί το έχουμε ξαναπεί. Μπορεί να πάει και δεύτερος και τρίτος και τέταρτος, ο πρώτος θα κερδίζει.
0: Οπότε, 282 ψάχνουμε και καλείτε τώρα στο 210-80-50.000.
2: Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: κοιμηθείτε σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου, ακούμε 92,9 Kiss. Και θα πούμε αυτό το θέμα που λέγαμε πριν για τον άνθρωπο που πρότεινε το δακτύλιο το 1982, Αλέξανδρε, ο οποίος επανέρχεται για τον Κηφισό. Φυσικά όχι μόνος του. Κάποιος του είπε, του ομότιμου καθηγητού, να έρθει να μας πει τη γνώμη του και να μας δώσει μια λύση για το πρόβλημα που επικρατεί τώρα με το ποτηλιάρισμα. Το θέμα είναι ότι συγγύθηκε το δακτύλιο της Αθήνας πριν από 44 χρόνια και εγώ έχω μια απορία. Αυτός δεν έχει πάρει σύνταξη.
1: Όχι, από ό,τι φαίνεται δεν έχει πάρει σύνταξη. Ένα το κρατούμενο και δύο τα κρατούμενα. Δεν είχαμε και πολλά αποτελέσματα με το δακτύλιο, έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα και με το όνομά τους.
0: Πρόσεξε, στις αρχές είχαμε, αλλά μετά επειδή μαζευτήκαμε πολύ, σταματήσαμε να έχουμε. Γιατί είναι 44 χρόνια ο δακτύλιος. Δηλαδή...
1: ναι. Έπρεπε να εξυγχρονιστεί, έπρεπε να αλλάξει, έπρεπε να γίνει κάτι άλλο.
0: Τώρα λοιπόν λέει ότι, ότι πρέπει να ενοποιηθούν οι λωρίδες κυκλοφορίες σε 4 όλο το μήκος του δρόμου. Που αυτό ακούγεται σωστό. Ναι. Γιατί απότομες αναλλαγές στον αριθμό των λωρίδων λειτουργούν σαν φυσικά εμπόδια, προκαλούν ατυχήματα, δημιουργούν φαινόμενο φερμουάρ. Αυτό πολύ μου άρεσε.
1: Ναι, ναι.
0: Φαινόμενο φερμουάρ και πολλαπλασιάζουν τις καθυστερήσεις.
1: Επίσης,
0: τι άλλο όμως προτείνει?
1: Ναι, να σου πω. Επειδή το 1 τέταρτο της κυκλοφορίας στο Κηφισό αποτελείται από βαρέα οχήματα, προτείνει να αναβαθμιστεί η παλαιά εθνική οδός Ελευσίνας Ινοφύτων, ώστε να γίνει ο βασικός διάδρομος βαρέων οχημάτων για να μην επιβαρύνεται το Κηφισός.
0: Ωραίο.
1: Ναι, καλό ακούγεται και αυτό.
0: Ναι, γιατί εντάξει, ένα κινητοποιημένο όχημα στο Κηφισό το μετατρέπει σε χάος το δρόμο.
1: Αυτό είναι το τρίτο. Το τρίτο που προτείνει. Να υπάρχουν γερανοί παντού. Να είναι σε όλο το μήκος του Κηφισού γερανοί, βεβαίως. Οπότε, αν τυχόν γίνει κάτι, να φεύγει γρήγορα, οπότε να μην κολλείεται η κυκλοφορία για μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Εγώ πάντως, αν ήμουν αυτή που έπρεπε να αποφασίσω, εγώ θα τον εμπιστευόμουν και πάλι.
1: Σε βρίσκω πολύ σίγουρη, πολύ θετική. Αμέσως την πήρες την απόφαση.
0: Απλά, ναι, απλά δεν θα πρέπει να περιμένουν 44 χρόνια μετά για να αποφασίσουν την εξέλιξη, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Γιατί περίμεναν πολύ για να το αλλάξουν. Οπότε, αυτό είναι το μόνο θέμα.
1: Οπότε τώρα, ό,τι γίνει τώρα.
0: Ναι.

0: the start. Όλες οι επιτυχίες 90's του νέου παίζουν δυνατά στο 92,9 Kiss. Ακούσαμε και Axel, That's My Name, Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Με την Ελένη από το Hilversum της Ολλανδίας και τον Αλέξανδρο από το Μαρούσι της Αττικής. Το έχουμε ξανακάνει αυτό και άλλες φορές. Άπειρες. Εντάξει, θα φτιάξουμε και λίγο ακόμα καλύτερα τη σύνδεση. Γιατί είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι. Ξεχνάμε από. Ένα χρόνο τη ύπνη.
1: Αυτό τώρα το είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, γιατί το είπε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Για να γελάσουμε. Λοιπόν, νομίζω πως ήρθε η ώρα να αποκαλύψουμε μια ακόμα απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Δεν είχαμε σήμερα νικητή.
1: Όχι.
0: Αλλά αύριο μπορεί να έχουμε. Οπότε, κάτσε να δώσουμε κι εμείς μια ακόμη απάντηση για το αυριανό παιχνίδι.
1: Ωραία, είμαστε έτοιμοι. Για πάμε.
0: Είμαστε. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Λοιπόν, και η απάντηση είναι πρωτεΐνη.
0: Ωραία.
1: Το έχουμε
0: σημειώσει.
1: Ωραία
0: απάντηση.
1: Ναι, πρωτεΐνη.
0: Ναι, πρωτεΐνη. Δεν την έχω ξανακούσει αυτή σαν απάντηση. Φοβερό.
1: Θα την ακούσει αύριο.
0: Πάμε για λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Αυτή την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, ο 92,9 Kiss και η Χριστίνα Γιαννοπούλου παρέα με την Inventor ζωντανά από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI για άνεση σύμφωνα με τις ανάγκες σας και εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%. Γίνετε και εσείς VIP, Very Inventor People. Παρασκευή 19 Ιουνίου σας περιμένουμε στο ανανεωμένο Πλαίσιο στο The Mall Athens.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δει ψάγια ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
9: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το εντομοαποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο εντομοαποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall. Μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
12: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vites. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.
14: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Alex Warren Ordinary, πάντα στο 92,9 Kiss, με όλες τις επιτυχίες 90's του Now και φυσικά με όνομα αυτό ζω πράγμα. Αλέξανδρο, θα παίξουμε.
1: Ναι, φυσικά και θα παίξουμε. Αλίμονο, είναι δυνατόν.
0: Και ελπίζουμε να μας κερδίσετε για να πάτε μετά στο Wagamama. Εκεί σας θέλουμε. Γιατί το αγαπάμε το Wagamama. Είναι το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας και πάντα υπάρχει κάτι καλό εκεί. Γι' αυτό θέλουμε να πηγαίνετε κι εσείς. Και μάλιστα τώρα στο Wagamama στην Νεόλου έχει το All You Can Eat Sushi από 15,90 και αγαπημένα κάρι από 9,90.
1: Και το All You Can Eat Sushi είναι διαθέσιμο κάθε μέρα από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ.
0: Τέλεια.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, αν θέλετε να βρεθείτε στο Wagamama, σας δίνουμε δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Δεν έχετε παρά να μας τηλεφωνήσετε τώρα στο 2-10-80-50.000 για να παίξουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα. 92,9.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα. Και παίζουμε με τη Φωτεινή. Γεια σου Φωτεινή.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Φωτεινή.
1: Η μισή
0: Φωτεινή,
1: εδώ
0: από ποια περιοχή μας ακούς?
2: Είμαι, ναι, η μισή και μισή, όντως.
1: Από Νέα Φιλαδέλφια.
2: Ωραία.
0: Φανταστικά. Νέα Φιλαδέλφια, Μαρούση, Χίλβερσουμ. Τέλειο.
2: Ναι, μια χαρά. Εμένα ωραίο μου ακούγεται. Γελάει. Okay. Λοιπόν, είστε στο σπίτι, φαντάζομαι, δεν είστε στη δουλειά.
1: Όχι, σπίτι. Τέλος για σήμερα.
2: Τέλος, ωραία. Εντάξει, έχεις χαλαρώσει. Οπότε πάμε να διεκδικήσουμε τη δωρεπιταγή για τα γουαγκαμάμα.
1: Πάμε.
0: Να σου... Λοιπόν, Φωτεινή, παίζουμε με το γράμμα Ζ.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, το έχουμε.
1: Ναι.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε το χρόνο.
2: Πάμε λοιπόν σιγά. Λοιπόν, ένα όνομα.
1: Ζωή.
0: Ένα φυτό.
1: Ζουμπούλι.
2: Αλλιώς ο Δίας, ο πατέρας των 12 θεών.
1: Ζεύς.
0: Μέρος του τροχού του αυτοκινήτου.
1: Ζάντα.
2: Ένα αντικείμενο.
1: Ζάρι.
0: Ένα ζώο.
1: Επόμενο άλλο.
2: Τι φοράμε στη μέση για να συγκρατούμε τα ρούχα μας.
1: Ζώνη.
0: Το αντίθετο του Ναδία.
1: Ζενής.
2: Μία πόλη.
0: Γρήγορα.
2: Πάει ο χρόνος.
0: Βιολίδια έτσι λέει, πάει.
2: Ναι, πάει. Αχ, Φωτεινή μου, γιατί τα πήγαινες τόσο καλά.
1: Πείτε μια πόλη που ζήτα, γιατί τώρα δεν έχω καλό.
2: Να σου πω. Ζηρίχη. Ξεκινάμε από εκεί. Ζαχάρο.
1: Σωστά.
2: Έτσι.
1: Δηλαδή, έχει
2: πολλές. Απλά κολλάει το μυαλό ώρες.
1: Αγχώθηκες.
2: Ναι.
1: Αγχώθηκα. Τι να κάνω.
2: Ναι, και στο ζωάκι κόλλησες. Δεν ήταν μόνο αυτό.
1: Σκέφτηκα μετά το ζαρκάδι.
2: Α, το σκέφτηκα.
1: Λέω, θα το πω, θα προλάβω. Λέω, θα προλάβω.
0: Δεν πειράζει, ρε Φωτεινή. Θα ξαναπάρεις τηλέφωνο, θα ξαναπαίξουμε.
1: Να είστε καλά, βρε παιδιά. Να είστε καλά.
0: Φιλιά πολλά.
2: Φιλιά, bye.
1: Καλό απόγευμα. Γεια.
3: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: Θυμηθείτε, είναι Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου. Ακούμε 92,9 Kiss. Είναι το Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Και θυμηθείτε, σημειώστε το, γιατί σας περιμένουμε και θέλουμε να έρθετε παρέα μας την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή 19 Ιουνίου, όπου 92,9 Kiss μαζί με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου θα βρισκόμαστε ζωντανά από τις 6 το απόγευμα ως 8 στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ καλός.
1: Βέβαια, θα έρθετε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών inverter με τεχνολογία AI για να γίνετε κι εσείς, βέβαια.
0: Για άνεση σύμφωνα με τις ανάγκες σας και εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%. Οπότε σας περιμένουμε στο ανανεωμένο πλαίσιο, στο Mall Athens, για να δούμε λοιπόν τις νέες σειρές κλιματιστικών inverter με τεχνολογία AI.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Η γιορτή του ποδοσφαίρου συνεχίζεται με το παγκόσμιο κύπελο και σήμερα το πρόγραμμα έχει τις αναμετρήσεις Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι και Βέλγιο Αίγυπτος. Ξημερώματα Τρίτης είναι οι αναμετρήσεις Σαουδικής Αραβίας με την Ουρουγουάη αλλά και Νέας Ζηλανδίας με το Ιράν. Συνεχίζει την πορεία της η μεγάλη Αμερικανίδα του παγκόσμιου τένις Σερίνα Βίλιαμς, αφού έκανε δυνατές εμφανίσεις στο Queen's Club Championship του Λονδίνου, μεταβαίνει στο Berlin Tennis Open WTA 500 που δείχνει ξεκάθαρα τη διάθεσή της να παραμείνει σε υψηλό αγωνιστικό ρυθμό εν ώψη της κορύφωσης της Grass Season.
0: Sports News, powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ. Είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
5: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
7: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
11: Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
10: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
11: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
10: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝ
14: 1000 ευρώ το λεπτό.
15: Είμαι η Κωνσταντίνα, κέρδισα τα 1000 ευρώ από τον Kiss. Να ακούτε κάθε μέρα Kiss για να ακούτε και τις απαντήσεις. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.
14: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
16: Και αν φυσικά θέλεις να είσαι ο επόμενος νικητής, θα πρέπει να δηλώσεις στο kiss929.gr. Συμμετοχή εννοείται. Θα δώσουμε άλλη μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό και αυτή την ώρα. Καλησπέρα και πάλι. 5 λεπτά μετά τις 6, Kiss Drive Time με την Ελένη.
17: Και τον Αλέξανδρο.
16: Και τι άλλο θα μάθουμε.
17: Τι είναι ακριβώς ο κανόνας της μη επαφής. Και έχουμε και το Kiss Soundcheck, μην το ξεχνάμε.
16: Τέλεια. Και τις μεγαλύτερες.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now παίζουν στο 92,9 Kiss. Είναι το Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο φυσικά, δεύτερη ώρα. Και η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην Αθήνα πάλι 29. Άλλαξε κάτι, όχι. Και πριν 29 μου είπες να πω.
1: Έτσι σταθερά είναι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
0: 18 βαθμούς έχουμε και εδώ στο Χιλίβερσον, όπως είχαμε και την προηγούμενη ώρα. Ούτε εδώ έχει αλλάξει κάτι. Είδες. Θα αλλάξουν τις επόμενες μέρες εδώ που θα έχουμε καύσωνα. 32 βαθμοί εδώ είναι too much.
1: Όχι, θα καλοπεράσεις.
0: Ναι, ναι, λίγη υπομονή. θα φύγω από ζέστη, θα έρθω πάλι στη ζέστη.
1: Έτσι πάει.
0: Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά σε κάποιες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα συμβούν. Μάλλον συμβαίνουν από σήμερα στη γραμμή 3 του μετρό, λόγω τεχνικών έργων, στο τμήμα Πανόρμου Νομισματοκοπείο. Από σήμερα, λοιπόν, η σταθμή Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο θα κλείνουν στις 10:20. Μέχρι την Πέμπτη, από Κυριακή με Πέμπτη θα συμβαίνει αυτό.
1: Ωραία.
0: Να ρίξουμε και μια ματιά στην κίνηση, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Να ρίξουμε, αν και εκεί πάλι πάνω κάτω τα ίδια είναι. Ο Κεφισός συνεχίζει να κολλάει προς Πειραιά από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και μετά στο Εγάλεο, ενώ προς Λαμία μόνο στους Αγίους Αναργύρους. Αυτό είναι θετικό. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη. Η Κηφισίας προς το κέντρο από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό, ενώ προς Κηφισιά στο Ψυχικό και μετά από το Δαχτυλίδι μέχρι το Μαρούσι. Η Μεσογείος σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Η Αλίμου Κατεχάκη σε Κεσαριανή και Καρέα, η Ποσειδώνος από Γλυφάδα μέχρι Καλαμάκη και συνεχίζουν να έχουν πολλά προβλήματα στα δύο Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, Αρδιτού και Αλεξάνδρας.
0: Να πούμε ότι σε λίγο θα παίξουμε και soundcheck και έχουμε έναν ήχο μούρλια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αμέσως μετά ετοιμαστείτε. 92,9.

0: Βγεις soundcheck.
1: Καλά, φοβερό. Φοβερό. Πρέπει να βάλουμε τώρα τον ήχο. Δηλαδή, ανυπομονώ πραγματικά να ακούσουμε τον ήχο.
2: Θέλει να ακούσει τον ήχο. Λοιπόν, είστε έτοιμοι. Για δώστε προσοχή σας, παρακαλώ πολύ.
1: Τι είναι αυτό, καλέ?
2: Ακούω το άλλη μία. Δεν μας ενδιαφέρουν τα σκυλιά που γαβγίζουν στο βάθος, έτσι μας ενδιαφέρει ο
1: κύριος. Α, τα σκυλιά δεν τα ακούω εγώ καλά από
2: εδώ. Ο κύριος ήχος μας ενδιαφέρει. Πάμε άλλη μία.
1: Εμένα μου ακούγεται σαν μήκος κοτόστρα. Δεν είναι όμως,
2: Δεν είναι. Άκου το άλλη μία.
1: Καθίστε να γελάσουμε τώρα, γιατί και εγώ πρέπει να βρω τον ήχο. Λοιπόν. Που τον ακούω, δεν τον ακούω και καθαρά, έτσι.
2: Λοιπόν, για άκου άλλη μία.
1: Εμένα μου ακούγεται σαν μήκος κοτόστρα.
2: Αυτός ακούγεται μήκος κοτόστρα.
1: Μάλλον δεν είναι.
2: Παιδιά,
1: μη στείλετε για μυγοσκοτόστρα, δεν είναι.
2: Όχι, παιδιά, δεν είναι. Λοιπόν, περιμένουμε τα φωνητικά σας μηνύματα όπως πάντα στο 6942-929-929 στο Viber. Θα τους δώσουμε, όποιος θα καταφέρει και το βρει, θα τον στείλουμε στα TGI Fridays, έτσι.
1: Τέλεια. Τέλεια.
2: Τέλεια.
1: Στα TGI Fridays, γιατί έχει θέμα τώρα εκεί στο TGI Fridays. Πολύ ωραίο θέμα έχει.
2: Ναι, έχει αποκτήσει καλοκαίρι. Έχει γεύσει καλοκαίρι. Από 16 Ιουνίου τα Fridays παρουσιάζουν τα νέα Summer Vibes Cocktail, φτιαγμένα για τις πιο απολαυστικές καλοκαιρινές εξόδους. Summer Vibes,
1: είναι.
2: Ναι. Τέσσερα. Λοιπόν, να τα ακούσουμε άλλη μία και να φύγουμε. Να περιμένουμε.
1: Να
2: φύγουμε. Να ακούσουμε άλλη μία και να συνεχίσουμε αυτό. Τέλος πάντων, περιμένοντας τις απαντήσεις των φίλων που μας ακούνε. Πάμε. Αυτό.
0: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9.

0: Θυμηθείτε, ένα απόγευμα Δευτέρας 15 Ιουνίου του 26 είναι το Kiss Drive Time με τον Αλέξανδρο και την Ελένη, και είχαμε και τον ήχο μας, έτσι δεν είναι, Ελένη?
1: Έτσι είναι, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι, γιατί φυσικά εδώ που είμαι τόσο μακριά, στο Χίλβερσουμ.
0: Δεν μπορείς.
1: Για όσους γνωρίζηκαν τώρα, είναι αυτό που κάνουμε αναδιαστήματα, που εσύ είσαι στο στούντιο και εγώ είμαι μακριά. Λοιπόν, βάλαμε τον ήχο, αλλά μένα μου ακούγονταν σαν μυγοσκοτόστρα. Αν θες μπορείς να το ξαναβάλεις.
0: Φυσικά και θα το βάλουμε, για ακούστε άλλη μία. Αυτός είναι ο ήχος.
1: Τώρα που το ξανάκουσα δεν μου κάνει και μυγοσκοτόστρα.
0: Είδες. Λοιπόν, ναι, έχουν έρθει αρκετά μηνυματάκια. Θες να ξεκινήσουμε, Ελένη, σιγά σιγά να ακούσουμε?
1: Φυσικά, γιατί είμαι πολύ περίεργη. Είμαι πολύ περίεργη να ακούσω τι έχουν πει οι ακροατές.
0: Λοιπόν, άκου.
2: Καλησπέρα, Κις. Μήπως είναι τρόπο ποδηλάτου?
3: Καλησπέρα. Αυτό που ακούσαμε, εγώ το καταλαβαίνω σαν μια ψαλίδα που κλαδεύει χόρτα, θάμνους. Γεια σας.
0: Γεια σου και σένα.
4: Καλησπέρα, παιδιά. Μήπως είναι ρακέτες?
0: Είναι ρακέτες, ε.
5: Καλησπέρα, Κις. Μήπως είναι... Δεν είναι. Περπατάμε σε ξερόχορτα.
0: Το πει μόνη της, δεν είναι.
6: Καλησπέρα και στους δύο. Μήπως είναι οι σίτες που ανοίγουν?
0: Οι σίτες που ανοίγουν.
1: Φοβερό.
7: Μια πόρτα που χτυπάει από τον αέρα.
0: Πόρτα που χτυπάει από τον αέρα.
8: Ελπίζω να ακούγεται, γιατί κάτι έχει χαλάσει. Μήπως είναι κάποια μπάλα τύπου μπάσκετ έτσι που τη χτυπάνε? Φιλιά πολλά.
0: Φιλιά και σε σένα, να ακούσουμε άλλο ένα.
9: Καλησπέρα, Κις.
0: Καλησπέρα.
9: Μάλλον θα τολμήσουμε να πούμε ότι μας ακούστηκε σαν κρουστικό κοντάρι για ομπρέλα παραλίας. Τώρα τα σκυλάκια ελπίζω να βρέθηκαν εκεί για μπανάκι.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε άλλη μια φορά τον ήχο και να τον αποκαλύψουμε, Ελένη.
1: Ναι, ναι, ναι, φυσικά.
0: Λοιπόν.
1: Τι είναι αυτό, καλέ, που βγαίνουν σκυλιάκι γύρω?
0: Τα σκυλιά είναι άσχετα. Πάντως είναι όντως τοποθέτηση ομπρέλα στην παραλία. Το ακουστικό που είπε ο φίλος ο Δημήτρης, αυτό ακριβώς είναι. Έτσι κάνει όταν σκάβεις, ξέρεις, με το, ναι, αυτό που κάνει.
1: Μάλλον ο Δημήτρης το κάνει συνέχεια όταν πηγαίνει στην παραλία. Μπορεί να έχει οικογένεια, παιδιά κλπ. Οπότε είναι, ξέρει όλα τα κόλπα. Γιατί για να το θυμάται αυτόν τον ήχο, φυσικά και το έχει κάνει πολλές φορές. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
0: Ναι, έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, Δημήτρη, θα επικοινωνήσουμε μαζί σου, γιατί εσύ έχεις κερδίσει την δωρεπιταγή για τα TGI Fridays.
10: Αυτή την Παρασκευή 19 Ιουνίου ο 92,9 Kiss και η Χριστίνα Γιαννοπούλου παρέα με την Inventor ζωντανά από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI για άνεση σύμφωνα με τις ανάγκες σας και εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%. Γίνετε και εσείς VIP, Very Inventor People. Παρασκευή 19 Ιουνίου σας περιμένουμε στο ανανεωμένο Πλαίσιο στο The Mall Athens.
11: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα. Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
13: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
14: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
12: άλλαξέ το.
14: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
15: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
16: Τρουφαλντίνο
15: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
17: Είσαι στον Kiss.
18: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
19: Πόσο?
20: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
21: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
22: Νιάου.
23: Νιάου.
21: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
24: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
21: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
24: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
25: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας.
25: Κάμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας.

0: αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ήρθε η ώρα να αποκαλύψουμε άλλη μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Να πούμε ότι δεν είναι το ακατόρθωτο. Έχουμε δώσει σε πάρα πολλούς από εσάς 1000 ολόκληρα ευρώ μέσα σε ένα λεπτό. Δεν χρειάζονται φοβερές γνώσεις. Εντάξει, κάποιος μπορεί να έχει φοβερές γνώσεις και να τα βρει, αλλά αυτό που χρειάζεται κυρίως είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Να ακούτε κίσα από τις 10 το πρωί ως τις 8 το βράδυ, γιατί κάθε ώρα αποκαλύπτουμε όλες τις απαντήσεις. Οπότε το πρωί παίζετε με τον Αργύρη και τη ζωή. Τις λέτε και παίρνετε 1000 ευρώ, τόσο απλά.
2: Εύκολα.
1: Πάμε να αποκαλύψουμε άλλη μία.
2: Λοιπόν, έχετε πάρει χαρτί και στυλό, σημειώστε. Το τείχος του Βερολίνου. Αυτή ήταν η μία από τις απαντήσεις.
1: Φανταστικά.
2: Φανταστικά, τέλεια.
1: Λοιπόν, μπαίνετε και στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Γιατί άμα δηλώσετε συμμετοχή, εκεί πώς θα σας τηλεφωνήσουμε, πώς θα κληρωθείτε για να παίξετε με τον Αργύρη και τη ζωή την άλλη μέρα το πρωί.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι λοιπόν δεν χρειάζεται. Δεν έχει ιδιαίτερους κανόνες εκτός από το χρονόμετρο που είναι ένα λεπτό. Έτσι και τον ακούς kiss για να ξέρεις τις απαντήσεις. Άλλα πράγματα χρειάζονται κανόνες. Και ένας από αυτούς είναι το no contact rule, το οποίο ακούσαμε τελευταία, όπου είναι, λέει, μια σωτήρια μέθοδος για να ξεπεράσει ένα χωρισμό. Πόσοι άνθρωποι βασανίζονται, παιδεύονται, δυσκολεύονται πάρα πολύ να ξεπεράσουν ένα πρώην ή μία πρώην.
2: Ναι, και κάνουν λοιπόν διάφορα.
1: Ακριβώς. Ακολουθείς λοιπόν αυτόν τον κανόνα και είσαι ok. Δεν είναι εύκολο, γιατί δεν θα πρέπει να μιλήσεις με κανένα κοινό γνωστό, να ρωτήσεις, να τον να κάνεις το στόχο
2: στα social. Ναι, ναι,
1: τίποτα. Σαν να μην υπάρχει. Κάνεις ότι δεν υπάρχει.
2: Απλά δεν υπάρχει, ναι.
1: 3 με 6 μήνες κάνεις ότι δεν υπάρχει. Δεν ρωτάς, δεν ασχολείσαι καν και κάποια στιγμή θα το ξεχάσεις. Πού θα πάει.
2: Έχει υπόψη ότι η ανάγκη για μαχαίρι στην επικοινωνία δεν είναι απλά μια θεωρητική συμβουλή, αλλά στηρίζεται σε ξεκάθαρα νευρολογικά δεδομένα. Οι αντιδράσεις του εγκεφάλου ενός πληγωμένου ανθρώπου είναι ακριβώς οι ίδιες με εκείνες ενός τοξικοεξαρτημένου που βιώνει σύνδρομο στέρησης. Οπότε, όταν το πας μαχαίρι,
1: Κάτσε, γιατί εδώ τώρα είπες κάτι πάρα πολύ ωραίο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ ας πούμε, σαν άνθρωπος, δεν έχω πρόβλημα να χωρίσω ένα πρώην.
2: Ναι.
1: Ή όχι να τον χωρίσω τον πρώην, αφού είναι πρώην, τον έχω χωρίσει.
2: Ωραία.
1: Δεν νιώθω εξάρτηση. Δηλαδή, εκεί δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσω. Όμως δεν μου συμβαίνει το ίδιο πράγμα με το άτμισμα. Το οποίο προσπαθώ και δεν μπορώ.
2: Ωραία.
1: Εκεί σφινώνω στο μυαλό μου και γυρνάει. Φαντάζομαι ότι πολλοί από τους ακροατές αυτή τη στιγμή καταλαβαίνουν τι εννοώ. Και με καταλαβαίνουν κιόλας. Άρα τι θα κάνω, είπες κάτι πολύ μαγικό. Θα βαφτίσω το ηλεκτρονικό μου.
2: Μπράβο.
1: Πρώην.
2: Έτσι.
1: Αφού μπορώ να.
2: Θα το βάλεις πρώην.
1: Θα το βάλω ένα χινά.
2: Ναι.
1: Και θα το κόψω μαχαίρι.
2: Άντε. Καλή σου επιτυχία.
1: Ευχαριστώ.
2: Μακάρι.

0: 92,9 εκεί σε όλες οι επιτυχίες 90's του Now παίζουν δυνατά εδώ. Και βέβαια όχι μόνο επιτυχίες, σας θέλουμε να ζήσετε και μοναδικές ναυλιακές εμπειρίες. Και η Summer World Concerts 2026 είναι η σειρά του Weekend. Οπότε κάποιος από εσάς μαζί με ένα ακόμη άτομο θα βρεθεί στη Λισαβόνα στις 5 Σεπτεμβρίου με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δει το Weekend. Τρεις μέρες λοιπόν στη Λισαβόνα.
1: Μαζί με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
0: Φυσικά, αλλά για να ζήσετε φυσικά αυτή την εμπειρία θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει προς τα τέλη του μήνα στο Breakfast Show, φυσικά με τον Αργύρη και τη Ζωή. Από την Ελένη τώρα.
1: Και από τον Αλέξανδρο.
0: Φιλάκια πολλά πραγματικά. Ήταν σήμερα, είχαμε μέρες να βρεθούμε και βρεθήκαμε, ναι. Γιατί εγώ είμαι στην Ολλανδία και εσύ είσαι ακόμα στο Μαρούσι. Και κάναμε μια σύνδεση φοβερή εδώ πέρα. Εντάξει, αύριο θα έχουμε διορθώσει και τελειοποιήσει κάποια πράγματα με τον ήχο. Κατά τα άλλα, να πούμε ότι έρχεται η Χριστίνα Γιαννοπούλου, η οποία θα δώσει άλλη μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό, σωστά.
1: Σωστά.
0: Από την Ελένη λοιπόν.
1: Και από τον Αλέξανδρο.
0: Φιλάκια πολλά με Κούλιο και Gangsta's Paradise εδώ στον Kiss.

0: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεέ, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Και έκανες.
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
7: Είσαι στον Kiss.
8: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε. Στις 18 Ιουνίου.
12: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
13: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε.
11: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
12: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
14: Εγώ πάντα ακούω. Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
11: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
15: Χαρά στο πόντσο.
11: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
16: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
17: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: 1000 ευρώ το λεπτό.
15: Υπάρχει περίπτωση χθες να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσανε οι
18: ακροατές. Κάποιες λίγες.
15: Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
18: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Ακρά Θάλασσα.
7: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Εύκολα ήρθε και η Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα του 92,9 Kiss. Καλησπέρα και μια ωραία εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 15 Ιουνίου, ακριβώς στη μέση του μήνα. Τέλος τα σχολιά, καλές διακοπές στα μαθητούδια μας, καλή δύναμη στους γονείς και ψυχραιμία. Με την καλύτερη ενάντια του ναού μουσική συνεχίζουμε καλύτερα. Έρχονται τα τελευταία νέα και τώρα θα ακούσουμε Alibaba, Savage Garden και Louis Capaldi.

92,9. Και σε αυτό το ocean μας δροσίζει σε άλλα νέα. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν τη χαμένη Ατλαντίδα της Ευρώπης, που στη Δανία έπειτα από 8.500 χρόνια. Ποια χαμένη Ατλαντίδα είναι αυτή, πέμπτη, έκτη, νομίζω μάλλον. Και θερμό καλωσόρισμα στη νέα Siri με AI στα ισχυρότερα μοντέλα της Apple κυκλοφορεί. Ακριβό μου παγωτό, οι ανατιμήσεις στα παγωτά συνεχίζονται και φέτος, γιατί και σε αρκετές περιπτώσεις οι συσκευασίες γίνονται μικρότερες. Δηλαδή πληρώνουμε περισσότερα για λιγότερο παγωτό, γιατί ό,τι μας δίνει χαρά και απόλαυση πραγματικά να είναι ακριβό. Γιατί, μου έρχονται και συναυλίες στο μυαλό, γιατί ακούμε James τώρα. Getting away with it, επιτυχίες 90's του Now. Θα ακούσουμε Leona Lewis, θα ακούσουμε Indila και Bruno Mars αμέσως μετά.

0: Ζουγενούι στο 92,9. Kiss, αυτό είναι ο τελευταίο κορό τη Συντήλα. Και σε 25 λεπτά σου δίνω την τελευταία απάντηση για σήμερα στι αυριανέ 10 ερωτήσει του διαγωνισμού 1000 ευρώ το λεπτό τη Τρίτη. 9 παρα 20 στο Breakfast Show. Τώρα 7 και 26. Την περισσότερη κίνηση έχουν και φυσό μεταμόρφωση. Εγάλε, ολοφόρο βουλιαγμένη σε άλυμο ελληνικό και στα δύο ρεύματα. Βασιλή Σοφία Κολονάκη, Βασιλό Κωνσταντίνου Παγκράτη. Και εκεί προ το Καλιμάρμαρο. Εσύ, αν βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις και 2 μήνες δώρο. Περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Είσαι στον Kiss.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
12: Έλα εδώ, δεξιά.
11: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
12: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
14: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: τι έκανες εδώ. Άλλο σπίτι.
10: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
8: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
10: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
15: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
16: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

baby. 92,9. Ακείς πολύ κολλητικό. Ray, where is my husband? Θα σου πω καλύτερα που μπορεί να βρεθείς εσύ. The Weekend After Hours Till Dawn Tour, 92,9 Kiss και το Versus Travel σε στέλνουν Λισαβόνα για 3 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις 6 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο pop star του πλανήτη. Αυτός είναι ο The Weekend. Είμαστε στο Kiss World Concerts 2026. The Weekend μαζί με το Versus Travel, το μεγαλύτερο, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό σε όλη την Ελλάδα. Και για να ζήσεις αυτή την εμπειρία, μπαίνεις στο site μας kiss929.gr. Εκεί δηλώνει συμμετοχή, όλα τα έξοδα είναι πληρωμένα, το ταξίδι είναι για δύο, όπως και τα εισιτήρια της συναυλίας. Καλή επιτυχία, ακούμε Madonna, Frozen.

0: μαζί με τη Ρίρι. Αμπρέλα δεν θα χρειαστείς. Αντιλιακό και καπέλο, ναι, τις επόμενες μέρες. Και μία απάντηση που περιμένεις τώρα έρχεται στο 92,9 Kiss.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Η απάντηση στην αυριανή τέταρτη ερώτηση είναι Wally. Αύριο το πρωί στο Breakfast Show στις 9:20 παίζεις για 1000 ευρώ το λεπτό. Εμείς δώσαμε και τις 10 απαντήσεις στις ερωτήσεις σήμερα Δευτέρα από τις 10 το πρωί. Καλή επιτυχία. Πολλά λέγονται για τη Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη, αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, να ζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες και καλύτερες επιτυχίες 90's του Now και την επόμενη ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
2: Αυτή την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, ο 92,9 Kiss και η Χριστίνα Γιαννοπούλου παρέα με την Inventor ζωντανά από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI για άνεση σύμφωνα με τις ανάγκες σας και εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%. Γίνετε και εσείς VIP, Very Inventor People. Παρασκευή 19 Ιουνίου σας περιμένουμε στο

0: Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕΣ συμμετοχών.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
2: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
4: Είσαι στον Kiss.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.

0: Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
3: Κουρό.
2: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
1: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
4: Μπαίνουμε στην εποχή της ζέστης και στην ώρα του υπέροχου ηλιοβασιλέματος. Μαγικό είναι η ώρα, η σωστή, 8 και 3 πρώτα λεπτά. Μπες και εσύ στο μαγικό κόσμο του 92,9 Kiss. Η Κριστίνα Γιαννοπούλου με Κοσμοτέ Τέλεκομ συνεχίζουν στην παρέα με την καλύτερη 90's του Now μουσική. Θα ακούμε και αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Θα σου πω και για τον πατωτινό έρωτα. Ξεκινάμε με Σακίρα.

Would you run and never look back? Would you cry

κράτα το κοντρόλ και τη συχνότητα στους 92,9 Kiss εδώ. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε στις επιτυχίες 90's του Now, τις viral επιτυχίες 90's του Now, έχει μια πολύ ωραία ιστορία. Είναι μια κλασική επιτυχία, το Last Life της Zara Larsson, της Σουηδής Zara. Μια δεύτερη άνοιξη τη γνωρίζει τώρα, αρχές 2026. Στη διάρκεια της ευρωπαϊκής περιοδίας της, λοιπόν, Midnight Sun Tour, η Zara Larsson άρχισε να καλεί θαυμαστές της στη σκηνή, στη διάρκεια που ερμήνευε το κομμάτι. Όταν, λοιπόν, μια 16χρονη θαυμάστρια ανέβηκε στη σκηνή στο Άμστερνταμ και εκτέλεσε την πλήρη χορογραφία μαζί με τους επαγγελματίες χορευτές, το βιντεάκι έγινε παγκόσμιο viral και αυτό προκάλεσε ένα κύμα από TikTok και Instagram trends, οθώντας το κομμάτι ξανά στις κορυφαίες θέσεις των charts. Αυτά είναι τα social. Ακούμε τώρα Lash Life από Zara Larsson.

0: Kings and Queens, για εσάς τραγουδάει η Eva Max και για εσάς για να κάνετε τις διαδρομές σας πιο ξένιαστα. Ο 92,9 Kiss με την Ελλήν σας χαρίζουν το Fuel Pass. Καύσιμα αξίας 50 ευρώ, έχουμε καθημερινά διαγωνισμούς στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Τώρα να σου πω με ποιο στίχο έχω ταυτιστεί. Τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά. Πραγματικά έχω ταυτιστεί φουλ με αυτό το στίχο και όχι δεν είναι από κάποιο τραγούδι, αλλά από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Σε αυτή λοιπόν την επικοινωνία, το WhatsApp επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν, όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει πολύ καλό λόγο που το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Αυτή την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, ο 92,9 Kiss και η Χριστίνα Γιαννοπούλου παρέα με την Inventor ζωντανά από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI για άνεση σύμφωνα με τις ανάγκες σας και εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%. Γίνετε και εσείς VIP, Very Inventor People. Παρασκευή 19 Ιουνίου σας περιμένουμε στο ανανεωμένο Πλαίσιο στο The Mall Athens.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Θεέ, ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
10: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη, δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: 1000 ευρώ το λεπτό.
14: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
15: 7.
14: Κάτσε καλέ να χαρεί γυναίκα, περίμενε.
15: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
13: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Δευτέρα βράδυ 15 Ιουνίου στον 92,9 Κίση με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Μαζί τσουλάμε στην πόλη. Θα σου πω για τα ωραία που συμβαίνουν σε αυτή. Πόσο καλό κάνει το κρύο νεράκι στο κορμί και θα ακούμε αγαπημένη 90's του Now μουσική για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις που ενεργοποιεί κορμί και μυαλό. Ξεκινάμε με Hozier, Too Sweet και Kings of Leon με το Sex on Fire. Μην το δοκιμάσουμε καύσωνα βέβαια. 92.

με το 92,9 Kiss το βράδυ της Δευτέρας. Δεν τη θέλει του Sweet ο Hozier. Θέλεις όμως μια ωραία απόδραση και ο 92,9 Kiss το ξέρει πολύ καλά. Γι' αυτό μπορείς να μπεις στο Instagram και να διεκδικήσεις τετραήμερο με πρωινό στις ολοκένουργιες σουίτες του Σίβωτα Sunside Serenity. Καταπληκτικό. Έχει και πισίνα στο δωμάτιο. Wow. Το νέο διαμάντι τη Θεσπρωτεία, Σίβωτα Sunside Serenity, σου προσφέρει ατελείωτες επιλογές για χαλαρές στιγμές, μοναδικές αποδράσεις στις μαγικές παραλίες των Σιβώτων, αλλά και σε παξούς αντίπαξους. Είναι όλο αυτό το κόμπο φανταστικό. Αν θέλεις πληροφορίες και κρατήσεις, sivotasunside.gr. Ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου. Τον ακούμε κάθε Σαββατοκυριακό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Λατρεμένο Enjoy the Silence τώρα από τους Depeche Mode.

0: Η 92,9 Kiss, this is what you came for. Για την καλύτερη 90's του Now μουσική. Για τα 1000 ευρώ το λεπτό θα ακούσει απόσπασμα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Για τις μαγικές αποδράσεις, για όλα αυτά και για ακόμα πιο πολλά. Λοιπόν, πάρε τώρα και την ψυχρολουσία σου να σου πω για την έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Portsmouth. Λέει λοιπόν πως το κολύμπι σε κρύο νερό μία φορά την εβδομάδα μειώνει την κατάθλιψη κατά 61%. Κολυμπάμε. Κολυμπάμε στο χρήμα, 1000 ευρώ το λεπτό, και στη λευκάδα η απάντηση που έδωσε η φίλη μας σήμερα. Αλλά όμως δεν το πήρε το χρήμα. Για άκου πώς πήγε αυτό.
1: Ζέτα μου, ποιο ψηφίο δείχνει τις εκατοντάδες στον αριθμό 4.567?
2: 4.
1: Ποιος θεωρείται ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας?
2: Πάλι.
1: Ποιος ζωγράφος είναι διάσημος για τους πίνακες του με τα ηλιοτρόπια?
2: Van Gogh.
1: Ποιο pop rock συγκρότημα με αρχηγό τον Chris Martin τραγουδούσε την επιτυχία Yellow?
2: Πάλι.
1: Ποιο νησί των Επτανήσεων είναι παγκοσμίως γνωστό για την παραγωγή του κρασιού Ρομπόλα?
2: Λευκάδα.
1: Ποιος διάσημος Ισπανός ζωγράφος σχεδίασε το εμβληματικό αντιπολεμικό έργο Γκουέρνικα?
3: Δεν πειράζει όμως.
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Δεν έχει σημασία. Εγώ μια ερώτηση να σου κάνω.
2: Γκουέρνικα, καλά, ναι.
1: Για πες, για πες, για πες.
3: Η Θεοπούλα.
2: Ακριβώς.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Μας τρελαίνει η Ζέινα στις νέες επιτυχίες 90's του Now. Καλοκαιρινές βραδιές στα πάρκα της πόλης. Ξεκινάμε από το κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για να δεις τα υπέροχα συντριβάνια εκεί. Μετά μουσικής φυσικά. Και απόψε Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ξεκινάμε από το κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για να δεις τα υπέροχα συντριβάνια εκεί. Μετά μουσικής φυσικά. Και απόψε Δευτέρα 15 Ιουνίου στο παιδί.

0: καλοκαίρι 90s to now. Στον 92,9 Kiss.
1: Bring Me To Life, οι Evanescence με φέρνουν ακριβώς ένα βήμα πριν την πόρτα με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα στον 92,9 Kiss από τις 7 το απόγευμα. Τέλεια ήταν και απόψε. Αύριο ξανά στις 7. Δεν ξεχνάμε, αύριο το πρωί 7 με 10, breakfast show με Αργύρη και Ζωή. Και στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό και σήμερα δώσαμε και τις 10 απαντήσεις στις ερωτήσεις από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Ελπίζω να κρατήσετε σημειώσεις. Πολλά πολλά φιλιά. Καλή εβδομάδα.

0: the one, the only, The Weeknd.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
1: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
4: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
5: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
6: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
4: Δευτέρα 29 Ιουνίου, Πειραιάς. Βεάκιο Θέατρο.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
11: Υπάρχει περίπτωση χθες να άκουγες εκεί σε 92,9 που δίναν τις απαντήσεις η παραγωγή των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα?
12: Άκουσα, άκουσα μόνο μία βέβαια.
11: Ποιο ήταν το μοναδικό τρωτό και θνητό σημείο στο σώμα του Αχιλλέα?
12: Η φτέρνα του.
11: Ποιο νησί του Αιγαίου είναι παγκοσμίως γνωστό για την παραγωγή του λαδοτηριού που οριμάζει μέσα σε ελαιόλαδο?
12: Μυτιλίνη.
11: Τι είχες ακούσει από χθες, ποια ήταν η απάντηση που είχες ακούσει από χθες?
12: Η φτέρνα του Αχιλλέα.
11: Συγγνώμη, δύσκολη.
13: Εγώ πιστεύω ότι ήταν η Μυτιλίνη, γιατί την είπε τόσο γρήγορα που λέω τη Μυτιλίνη.
12: Όχι, απλά μου αρέσει τα τυριά.
1: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσαν
2: οι ευρώ. Κάποιες λίγες.
1: Ποιο σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
2: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Νεκρά Θάλασσα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

Έχουμε την περισσότερη μουσική. Χωρίς διαφημίσεις, 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: αυτή την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, ο 92,9 Kiss και η Χριστίνα Γιαννοπούλου παρέα με την Inventor ζωντανά από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI για άνεση σύμφωνα με τις ανάγκες σας και εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%. Γίνετε και εσείς VIP. Very Inventor People. Παρασκευή 19 Ιουνίου σας περιμένουμε στο ανανεωμένο Πλαίσιο στο The Mall Athens.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
6: Κυριακή 12 Ιουλίου, Αθήνα. Κυποθέατρο Παπάγου.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS. 92,9.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
2: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
1: Έχει κερδίσει, το έχει καταλάβει. Είσαι η δέκατη νικήτρια! Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
2: Είχα το Ντα Βίντσι, το Μυρμίγκι, το νούμερο 6, το Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
1: Με δουλεύεις, ε!
3: Αυτά συμβαίνουν όταν ακούς Kiss. Κερδίζεις 1000 ευρώ. Είμαι η Κατερίνα, ευχαριστώ πολύ τον Kiss, είστε φοβεροί.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας αναπτύσσει ένα ψηφιακό σύστημα που θα εντοπίζει σχεδόν άμεσα αυθαίρετες κατασκευές μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να σας πω ότι αν ανεβείτε σε μια ταράτσα στην Αθήνα,
2: ναι,
1: θα δείτε πολύ Ελενίτ. Παρ' όλα αυτά, καλώς συμβαίνουν, καλώς θα συμβούν και καλώς θα υπάρχουν.
2: Ξέρεις τι θέλει
1: η
2: Αθήνα.
1: Αλλά πιστεύω ότι ο Έλληνας, αγάπη μου.
2: Καλά, θα βρει τρόπο, καλέ. Πιο γρήγορα θα βρει ο Έλληνας αυτή την τεχνολογία για να κρύβει τα αυθαίρετα, παρά το AI να βρει, να νομιμοποιήσει τα αυθαίρετα.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Τρεις Εργενίδες. Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
5: Και όλα ανατρέπονται.
6: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
6: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάς.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: 92,9 Kiss. 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
9: Καλύτερη παρέα είστε.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
2: Εφηβουρό.
1: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
2: 8.
1: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσο κάνει 9 και 7?
2: 9 και 7, 16.
1: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισε να ακούς με στη διάρκεια τη μέρα, μπα και άκουσε καμιά απάντηση από του ραδιοφωνικού παραγωγού που δώσαν για τι ερωτήσει σημερινέ.
2: Λίγε άκουσα.
1: Πώς ονομάζεται η μετατροπή ενός αερίου σε υγρό?
2: Υγροποίηση.
1: Πότε ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος?
2: 1914.
1: Ποιες απαντήσεις είχες ακούσει εχθές?
2: Το υγροποίηση και το 1914.
3: Τα βασικά άκουσες.
1: Τα βασικά άκουσες.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση χθες να άκουγες Kiss 92,9 που δίναν τις απαντήσεις η παραγωγή των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα?
2: Άκουσα μόνο μία βέβαια.
1: Ποιο ήταν το μοναδικό τρωτό και θνητό σημείο στο σώμα του Αχιλλέα?
2: Η φτέρνα του.
1: Ποιο νησί του Αιγαίου είναι παγκοσμίως γνωστό για την παραγωγή του λαδοτηριού που οριμάζει μέσα σε ελαιόλαδο?
2: Μυτιλίνη.
1: Τι είχες ακούσει από χθες, ποια ήταν η απάντηση που είχες ακούσει από χθες?
2: Η φτέρνα του Αχιλλέα.
1: Συγκάτι δύσκολη.
3: Εγώ πίστευα ότι ήταν η Μυτιλίνη, γιατί την είπε τόσο γρήγορα που λέω τη Μυτιλίνη.
2: Όχι, απλά μου αρέσει τα τυριά.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.